0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το πάρτι ξεκινάει στις 7.
3: Ειρήνη Κακούρη και Κόφι Τάμις μέχρι τις 2 η ώρα σας κρατούν συντροφιά.
4: Αυτός ο Κόφι Τάμις ποιος είναι? Είναι καινούργιος παραγωγός.
3: Ο Κόφι Τάμις.
4: Ο Κόφι Τάμις. Η Ειρήνη και ο Κόφι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ο Κόφι Τάμις και η Ειρήνη Κακούρη δική σας και σήμερα.
3: Μέχρι τις 2.
2: Το Κόφι Τάμις.
3: Καρύκευμα που δεν τρώω.
4: Καρύκευμα που δεν τρώω.
2: Εσύ. Ναι.
3: Γενικά.
4: Όλοι που δεν τρώμε. Ναι.
2: Κάτι με νοτ θα έχει, κάτι με.
4: Α, είμαι ρίξη που το βρει τώρα. Ούτε μία σε όλε τι εκατομμύρια
3: δεν σου δίνω. Δεν τρώω λίβανο.
4: Δεν τρώω λίβανο, είπε ο Θεός. Καταπληκτικό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια.
3: Ναι, ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσει.
2: Όχι.
4: Να το χέσεις.
3: Υπάρχουν και άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό?
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το πάρτι ξεκινάει στις 7.
3: Ειρήνη Κακούρη και Κόφι Τάμις μέχρι τις 2 η ώρα σας κρατούν συντροφιά.
4: Αυτός ο Κόφι Τάμις ποιος είναι? Είναι καινούργιος παραγωγός.
3: Ο Κόφι Τάμις.
4: Ο Κόφι Τάμις. Η Ειρήνη και ο Κόφι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ο Κόφι Τάμις και η Ειρήνη Κακούρη δική σας και σήμερα.
3: Μέχρι τις 2.
2: Το Κόφι Τάμις.
3: Καρύκευμα που δεν τρώω.
4: Καρύκευμα που δεν τρως.
2: Εσύ.
3: Γενικά.
4: Όλοι που δεν τρώμε. Ναι.
2: Κάτι με νότ θα έχει, κάτι με.
4: Α, έμαρε είσαι που το βρει τώρα. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν σου δίνω.
3: Δεν τρώω λίβανο.
4: Δεν τρώω λίβανο, είπε ο Θεός. Καταπληκτικό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε?
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, το έχεις ακούσει ποτέ?
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξει και λίγο ακόμα. Να βάλουμε το μπακαράκα ρόλι.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βουλεύω κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βουλεύω κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτσα πέρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια.
3: Ναι! Ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσεις.
2: Όχι.
4: Να το χέσεις.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hey, what's up? It's BB Rex.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το πάρτι ξεκινάει στις 7.
3: Ειρήνη Κακούρη και Κόφι Τάμις μέχρι τις 2 η ώρα σας κρατούν συντροφιά.
4: Αυτός ο Κόφι Τάμις ποιος είναι? Είναι καινούργιος παραγωγός.
3: Ο Κόφι Τάμις.
4: Ο Κόφι Τάμις. Η Ειρήνη και ο Κόφι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ο Κόφι Τάμις και η Ειρήνη Κακούρη δική σας και σήμερα.
3: Μέχρι τις 2.
2: Το Κόφι Τάμις.
3: Καρύκευμα που δεν τρώω.
4: Καρύκευμα που δεν τρως.
2: Εσύ.
3: Γενικά.
4: Όλοι που δεν τρώμε. Ναι.
2: Κάτι με νότ θα έχει, κάτι με.
4: Άι, μαρή, δεν το βρει τώρα. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν σου δίνει.
3: Δεν τρώω λίμπανο.
4: Δεν τρώω λίμπανο, είπε ο Θεός. Καταπληκτικό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: 3 φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
11: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Αυτή την εβδομάδα Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, έτοιμοι για όλα. Είναι το πρωινό της Πέμπτης, δηλαδή μια ανάσα πριν από, το, από την Παρασκευή, την αγαπημένη της Νάντσης.
2: Ναι, του... ναι, αλλά και σήμερα είναι αγαπημένη μου, γιατί είναι μεγάλη γιορτή για το σπιτικό μας.
1: Χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά, να το χαίρεσαι.
2: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα.
1: Ευτυχώς αυτό το αγόρι τη βρήκε και ησύχασε η φύση. Ησυχάσαμε κι εμείς. Γιατί τα πουλιά πεθαίνουν και λαϊδόντας. Τσίου τσίου έκανε συνέχεια αυτό το κορίτσι. Χρόνια πολλά στον Κώστα μας, τον αγαπημένο μας εδώ, τον σύζυγο που την αντέχει.
2: Έλα.
1: Και είμαστε όλοι λίγο πιο ήρεμοι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, να τους χαίρεστε και να τις χαίρεστε.
2: Πολύ γιορτάζουν.
1: Πάρα πολύ. Όλα τα κορίτσια μας.
2: Ελενίτσες, Κωνσταντίνες.
1: Ελενίτσα δεν μ' αρέσει, μου θυμίζει λίγο αυτή τη μίζερη γυναίκα.
2: Ελενάρα.
1: Έλενα, όλα αυτά τα ωραία.
2: Έλενα, η Ρόκα.
1: Ναι, δικιά μας.
2: Το κορίτσι μας.
1: Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, πέρα από τα χρόνια πολλά, σας έχουμε και μετρητά. Πολλά μετρητά. Beat the Bomb δύο φορές με την εταιρεία Δημάκης, 8 και 20 και 10 και 20. Έχουμε τα ασύνδετα στις 9 και 10 για να κάνετε μια μικρή ιστορία και να κερδίσετε TGI Fridays. Και σε πολύ πολύ λίγο, στις 8 παρατέταρτο περίπου εκεί, θα παίξουμε και τους πιτόκατους και ένα κόσμο αλαβή θα γίνει δικό σας. Βγήκε εχθές, έμαθα.
3: Βγήκα χαλαρά όμως.
1: Χαλαρά,
3: όχι,
1: ναι,
3: όχι για πολύ αργά.
1: Δεν βγαίνεις ποτέ και σκληρά.
3: Αυτό είναι.
1: Χαλαρά βγαίνεις. Δεν ξέρω και αν μπαίνεις ποτέ σκληρά πλέον.
3: Ούτε να βγω δεν μπορώ.
1: Ούτε να μπει δεν μπορεί.
3: Αυτά είναι ήσυχα, όμορφα, χαλαρά.
1: Τα καταλάβαμε.
2: Εγώ χθες πήγα σε μια πάρα πολύ ωραία.
1: Ζελεδιασμένα.
2: Σταμάτα, θέλω να.
1: Για πες.
3: Γιατί σταμάτα.
1: Πες.
2: Ζελεδιασμένα.
1: Πες, εσύ που πήγες καλά.
2: Λοιπόν, χθες πήγα σε μια πολύ ωραία εκδήλωση με γυναίκες και κρασάκι και έτσι λίγο για ενδυνάμωση και πολύ όμορφα πέρασα.
1: Άρα γύρισες φτιαγμένη σπίτι πάλι.
2: Ναι, και γύρισα και νωρίς γιατί ήταν νωρίς η εκδήλωση.
1: Προκαταβολικό το δώρο. Στη γιορτή, γιατί σήμερα μάλλον θα βγούμε μαζί.
2: Ναι, έχει κέρασμα σήμερα.
1: Γι' αυτό λέω. Πέσε κέρασμα μια μέρα πριν. Ξέρω, τα βολεύουν πάντως. Το καλό με τα παιδιά είναι τα βολεύουν.
3: Και με τους φίλους και με τη γυναίκα.
1: Έτσι, όλα καλά. Παιδιά, καλημέρα σας. Να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, μας έχει πιάσει. Άνοιξε άσχετα όταν ο καιρός είναι ό,τι να είναι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι, το πολύ ποικιλιακό, με μουσικάρες, με τραγούδια και από το παρελθόν. Πάρα πολλά και σήμερα, έτσι για να θυμόμαστε. Και φυσικά διάθεση. Πάντα είπαμε στα ύψη.

0: ωραίο. Golden, καλημέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ελλάδα, εδώ είμαστε. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα 21 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε εξαιρετικά πνευματώδεις, παιχνιδιάρικοι και κατέχετε μια νεανική ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια όλης της ζωής σας. Είστε δημιουργικοί, πνευματικά, έχετε καταπληκτική μνήμη και μερικές φορές δεν έχετε υπομονή.
2: Τι Χαλκιδική μας ακούτε? 99 ακόμα.
0: Τι πιες?
2: Τίποτα.
0: Λεμόνια.
2: Έλα πες. Στη Δράμα μας ακούτε 88,9.
0: Μπράβο.
2: www.zoo.gr. Spotify εφαρμογή, θα βρείτε τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 17 με 29 βαθμούς Κελσίου η Θεσσαλονίκη μας θα έχει σήμερα. Εν μέρη ηλιοφάνεια, βροχές πιθανότητα μεγάλη. Το ένα μου λέει μόνο βροχές, το άλλο γράφει μόνο ήλιος, το άλλο λέει ήλιος με σύννεφα. Αυτό που έχει γίνει πλέον με τον καιρό, παιδιά, δεν παλεύεται. Ευτυχώς υπάρχει επικοινωνία μας 6931-908-908 για να τα μοιραστούμε όλα.
1: Και στο σαν σήμερα δεν μπορώ να μην δεν πω ότι το 2005 η υπέροχη, αξέχαστη, μοναδική Έλενα Παπαρίζου κερδίζει τον 50ο διαγωνισμό τραγουδιού με το My Number One. Είναι η πρώτη και μοναδική νίκη της χώρας μας στην ιστορία του θεσμού.
0: Αυτά τα ωραία και τα όμορφα θα τα ζήσουμε και σήμερα. Αμέσως τώρα σας φέρουμε την Στέφανη Χένσμαν με την διασκευή του The Unforgiven που μας αρέσει πάρα πολύ, ένα δροσερό pop τραγούδι στο πρωινό του Zoo Radio. Καλημέρα σε όλους.

0: Έτσι σας θέλω, πρωινούς ωραίος και περιποιημένος με πολλά μηνύματα. Και σήμερα εδώ έτσι τα φιλαράκια μας τα ωραία, με την Δήμητρα να γκρινιάζεις με τον καιρό. Δικιά μου είσαι εσύ, γιατί όντως σχεδόν πάει Ιούνιος και δεν μπορούμε να χαρούμε το ότι έρχεται το καλοκαίρι. Τι
1: μα
0: είναι αυτά?
1: Έχει και κρύο ρε παιδιά, ωραία. Δεν είναι μόνο η συννεφιά, έχει και κρύο. Λες,
0: έβγαλα κανονικό ανοιξιάτικο.
1: Το είδα το
0: μπουφάν. Το είχα πάρει από το Λονδίνο πριν από 10 χρόνια, για να καταλάβεις.
1: Για να καταλάβεις.
2: Είναι για την εποχή.
0: Είναι, ναι, γιατί εντάξει, το Λονδίνο έχει κάτι τέτοιες φάσεις. Καλημέρα στον Δημήτρη μας, στη Βένια που είναι εδώ, στον Γιαννάρα μας, στον Μπάμπη. Καλημέρα σας σε όλους, παιδιά. Είστε απίστευτοι κάθε ημέρα με την παρέα σας. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην τρελή μου φίλη Αναστασία που έστειλε χθες και είπε: ναι, θυμάμαι εγώ. Γουστάρει τρελά και τον Bad Bunny. Εδώ πέρα παίζει φίλη καριοφίλη. Θα σου χαϊδέψω το μαντίλι, μου φαίνεται, Μπάμπη. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Χρόνια πολλά σου εορτάζοντε. Νάνση, τι δώρο θα πάρει στον άντρα σου? Και μην ακούσω, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Όχι, σκεφτόμουν, θα σου πω να του πάρω ένα ωραίο νυχτιάτικο πουκάμισο.
0: Νυχτικό νομίζω θα πεις.
2: Δεν ξέρω.
0: Και να το δω με νυχτικό. Σαν τις παλιές ελληνικές ταινίες που φορούσα και σκουφί. Και τι, δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου.
1: Παπαγιανόπουλο.
0: Καλημέρα.

0: ήμασταν τα Δημήτρη μας. Χρόνια πολλά και από τον Δημήτρη για τους εορτάζοντες. Στον Ηλία Τζότζο, εδώ είμαστε και σήμερα αγόρι. Και στον Ιορδάνη και στον Αλέξανδρο. Όμως η επικαιρότητα τρέχει, κυρίες και κύριοι, και μου φαίνεται τον τελευταίο καιρό ότι τρέχει σε επανάληψη. Σαν να ξαναλέμε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, η μέρα της μαρμότας στην επικαιρότητα.
1: Ισχύει, ρε παιδιά, τώρα τι να σας πω. Πάλι για την ασυνήθιστη δημόσια αποδοκιμασία του Νετανιάχου αυτή τη φορά που επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται κρατούμενοι ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας, δεμένοι, ναι, με τα χέρια πίσω από την πλάτη και γονατισμένοι. Εντάξει, Νετανιάχου.
0: Τα αρέστα ζητήσαμε εμείς από το Ισραήλ, έτσι το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είναι εικόνες αυτές, καταδικάζουμε κτλ. Ο Νετανιάχου ουσιαστικά άδειασε τον Υπουργό Εξωτερικών που είναι ακροδεξιός από ό,τι λέγεται. Αλλά ό,τι έγινε, έγινε πάλι όμως.
1: Έγινε, ναι, και δεν σταματά να γίνονται πράγματα. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, θα ήθελα να σας πω μια καλή είδηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη χθες. Η Ελλάς έγινε γέφυρα ζωής για ένα βρέφος.
0: Έκανε εκεί τα καρατικά της η Ειρήνη, τον έπιασε, το μάγκος τον έκανε και η παιδιά τρόμασε μια εξαιρετική κυρία, η κυρία Στέλλα. Με μια κίνηση, ειρικνά φιλενάδα, πώς είναι
1: οι υπερήρωες.
0: Λέω, το κάνατε ρε το εμβόλιο. Λέει, ναι, ξέρεις, κατευθείαν μπαίνει, βάζει μέσα στη σύνδεκα, τραβάει, πιέζει το εμβόλιο, φεύγει και τα λοιπά. Μείναμε παχωτά όλοι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχουν εμπειρία και οι γιατροί, γιατί τα περισσότερα παιδάκια αντιστέκονται.
0: Βλαμμένα είναι όλα τα μικρά. Τι να κάνω, πώς να παίξουν. Βρε, καθίστε.

0: Και ο Χρήστος μας στέλνει μια φωτογραφία μπαλκονάρα και καφεδάρα. Πάντως σας χαίρομαι ειλικρινά. 7 και μισή, 7 και 20. Βγαίνετε στο μπαλκόνι, πίνετε καφεδάρα και όλα καλά, φιλαράκι. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Εγώ δεν βλέπω να βάλω τις κάλτσες μου και εσείς είστε τόσο φανταστικοί. Ρε, τι ωραία οι άνθρωποι, τι ωραίες συνήθειες έχουν.
1: Πραγματικά, εγώ το πρωί θέλω χουχούλιασμα. Δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι που έχει και λίγο κρύο.
0: Τίποτα, ξέρεις τι ωραίες φωτογραφίες.
1: Ξέρω.
0: Ναι, αλλά ουσιαστικά ξέρεις τι γίνεται.
1: Ξυπνάνε
0: πραγματικά ωραία.
1: Ισχύει.
0: Όχι σε εμάς που τρέχουμε σαν τις τρελές. Μέρα νύχτα. Τι έχουμε τώρα, Σκάτς?
2: Τώρα έχουμε να παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
2: Παιχνιδάρα, θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση και θα διεκδικήσετε το δώρο που είναι 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
0: Μέχρι και η αδερφή μου με έγραξε χθες. Μου λέει, τι είναι αυτό το δύσκολο που έβαλες? Λέει, Άγιος Έρωτας, ποιος το έχει δει? Λέω, το έχουν δει οι άνθρωποι, το βρήκαν τελικά.
1: Έχει και πάρα πολύ υψηλή τηλεθέαση.
0: Ναι, λέει, δεν το ξέρει κανένας. Πάρε κανένα παλιό, βάζω παλιό.
3: Πρέπει να γίνει Σύριος.
4: Τι θα πει αυτό?
3: Να περιμένεις τη σειρά σου.
0: Πρέπει, γιατί πρέπει να γίνει Σύριος. Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08, ποια είναι αυτή η παλιά η σειρά?
3: Πρέπει να γίνει Σύριος.
4: Τι θα πει αυτό?
3: Να περιμένεις τη σειρά σου.
0: Τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
1: Να σας πω και κάτι ωραίο για το κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο, το οποίο γιορτάζει με μια μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμημα εντελώς δωρεάν της επιλογής σας.
0: Στη γραμμή ποιον έχουμε? Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
5: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε, φίλε μου. Το όνομά σου?
5: Σάγκης.
0: Γεια σου, ρε Σισάκη. Δεν έχουμε κερδίσει τους τελευταίους 3-4 μήνες στα Λαβίες, δεν είναι? Έγινε τα αγόρια. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
5: Από Δυτικά, από Μενεμένη.
0: Ο, μένει το αγόρι. Μένει. Για πες μου, σ' ακούω.
5: Νομίζω ότι είναι το καφέ της Χαράς.
0: Αυτό είναι, αγόρι. Ένας και μοναδικός ήταν αυτός. Δεν υπήρξε άλλος στην ελληνική τηλεόραση που περιμένει τη σειρά σου και το λένε Σύριο. θα μιλήσει με την Ανσούλα να πάρει το δώρο σου, οκ? Okay?
5: Okay,
0: ευχαριστούμε που μας ακούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8. Yo,

0: Έλα, απόψε φορά τα καλά σου και η αγάπη ετοιμάσου, Νάνση, γράφει εδώ ο Χρήστος. Πολύ αγάπη θα πέσει σήμερα, αλλά θα την πάρουμε εμείς. Εμείς θα βγούμε με τον άντρα της, μη χαίρεστε. Τον έχουμε καμαρώσει.
1: Τα κανονίσαμε χθες.
0: Χθες το βράδυ έπεσαν τα ωραία. Χθες το βράδυ έγινε ο χαμός. Πάλι σεισμός στην Καλαμαριά. Εκεί στις 12 και 4. Καλημέρα. Στην γλυκιά μου τη Ματίνα. Σε όλη την τρελοπαρέα. Τι έγινε, βράχασα. Έφαγα ένα πολύ ωραίο τώρα.
1: Το φαγές, το
0: αλμυρό κατά ύφη από την Έλενά μας, την Έλενα Ρόκα που γιορτάζει χρόνια της πολλά, που το έφτιαξε η γιαγιάκα της. Παιδιά, τι θρυλικό.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο. Άρα, γιαγιά, τι φτιάχνουν, ρε φίλε.
1: Τι ωραία.
0: Καλημέρα και πάλι. Εγώ, αν δεν ήσασταν εσείς ο Νέρ, θα γύρναγα από την άλλη μέχρι τις 9, λέει, και θα χουζούρευα, σηκώδικα και χόρευα με όσες δυνάμεις μου απέμειναν. Αχ, αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φροσούλα. Δεν θα πω τα άλλα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Άγγελο. Μη βιάζεστε να στέλνετε μηνύματα 7:55 και μετά, γιατί αλλιώς χάνετε το μήνυμα και δεν κληρώνεστε για το beat the bomb. Καλημέρα στην Έλληνα και χρόνια πολλά. Θα τη στείλουμε και την αγάπη μας. Να είσαι ευτυχισμένη, γλυκιά μου. Στο σωτηράρα μας. Ρε, τι κολόκερος είναι αυτός που έχουμε καλοκαίρι. Καλοκαίρι, λέει, το λες αυτό τώρα. Δεν ήρθε ακόμα το καλοκαίρι. Μην γκρινιάζετε. Έχουμε ελπίδες φέτος. Έχουμε Γιοργάρα, Σοφία, Αλέξη και γρήγορα να δούμε τι μας φέρνει η Νάνση. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ναι, παιδιά, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να μην ήρθε, αλλά ο ήλιος είναι εκεί
0: εδώ,
1: και πρέπει
0: βέβαια
1: να προστατευόμαστε καθημερινά. Και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη μας ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Η ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα μόλις δευτερόλεπτο. Αλήθεια σας λέω, το έχω δοκιμάσει και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο, Triasorb προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και το μπλε φως, αυτό που είναι υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση,
0: ναι,
1: και τις πανάδες.
0: Μπράβο.
1: Και από αυτό που το βρίσκουμε στα φαρμακεία φυσικά.
0: Υπέροχη. ΑΒΕΝ, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νανσούλα μας. Πάμε λίγο και στα ζώδια της ημέρας με τον Σκατζούλη. Έλα, γόρι μου, ρίχτα.
2: Ξεκινάμε. Κρυός, βρίσκεσαι σε πολύ καλή φάση για επικοινωνία, επαφές και δικτύωση. Ταύρος, μπορεί να υπάρξει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά συναισθηματικά ζητήματα. Δίδυμος, η επιθυμία σου για σταθερότητα και ηρεμία είναι έντονη. Καρκίνος, έχεις καλή διέστηση και μπορείς να κατανοείς βαθύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Λέων, πρόσεξε οικονομικές αποφάσεις και υποσχέσεις που ίσως αργότερα δεν θέλεις να τηρήσεις. Παρθένος, ημέρα χρειάζεται προσοχή σε θέματα κατανόησης με άλλους. Ζυγός, κράτησε ισορροπία και μην επενδύεις συναισθηματικά. Σκορπιός, έχεις την ικανότητα να καταλάβεις τι συμβαίνει πίσω από τις λέξεις. Τοξότης, μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι ή πληροφορίες που ανοίγουν δρόμους και σου δίνουν έμπνευση. Εγώ καιρός, αργότερα μέσα στη μέρα ίσως υπάρξει σύγχυση σε μία σχέση. Υδροχόος, είσαι σε πολύ καλή φάση για δημιουργικότητα, έκφραση και ευχάριστες δραστηριότητες. Και τέλος, ηχθείς, επένδυσε σε ό,τι ήδη έχεις και σε ό,τι σε στηρίζει πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σκατζούλη. Και τώρα τρεχάτε, ποδαράκια μου, να μην σας πιάσει ο τέτοιος μου, έτσι. Bomb. Κενό, όνομα τεπώνυμο και η ηλικία σας. Αποστολή τώρα στο 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Χάρη στην εταιρεία Δημάκης και σήμερα μπορείτε να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά στις 8:20 και φυσικά και στις 10:20 στη δεύτερη ευκαιρία.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: 11 years, one Salonika. One for all, all for one.
12: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonika με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonika Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonika.com.
13: One Salonika, the one you love.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Γερμανός ολέ ολέ.
21: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
22: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
21: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
22: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
23: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
24: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
0: Πού πας?
1: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
0: Petshop88.gr.
2: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Zoo News.
4: Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη η Δημοτική Ενότητα Πηλαίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσέρχονται και σήμερα και αύριο μη πολιτικά πρόσωπα καθώς και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠΕ. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν Τραμπ και Νετανιάχου με αντικείμενο το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου και θέση για τις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις. Πήρε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ από το Φεστιβάλ των Κανών. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν ασπίδα απέναντι στα τέρατα, υποστήριξε ο σκηνοθέτης. Καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα και περιποιημένα. Και σήμερα τα θέλετε σίγουρα, γιατί ο καιρός είναι παράξενος, είναι μουτρικός, είναι στριμμένος, θα τον έλεγα.
3: Στριμμένος, έτσι Βασίλη, θα τον χαρακτήριζα. Δίκιο.
2: Έτσι, τέτοιο στριμμένο καιρό είχα πολλά χρόνια να ζήσω. Και με εκνευρίζει αφάνταστα. Αν ήταν πραγματικά έτσι άνθρωπος, θα του τσιμπούσα το κολλή. Τσικ, τσικ, τσικ. Εκεί να πονάει, σαν σαλαμάκια που είχαμε μικρή. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Παιδιά, καλημέρα. Εδώ έχουμε κοκόρια καλά. Κοκόρια ευτυχισμένα. Και ξεψυχισμένα. Έχουμε εδώ τα πάντα όλα για εσάς, ραδιοφωνικές καφεδάρες, και σε αυτή την ώρα...
3: Σε αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για τη Gen Z, έχουμε την παιχνιδάρα μας το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η οποία είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού για εσένα που είσαι επαγγελματίας.
3: Έχουμε τα ξεχωριστά κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για να στείλετε το μήνυμά σας, και οι καινούργοι αλλά και όλοι οι παλιοί που προσπαθείτε τόσο καιρό να παίξετε στο Beat the Bomb για να γίνει κλήρωση στις 8 και 15 έως 200 ευρώ μετρητά, είπαμε. Σκάτζι.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακός, κίνηση έχει στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Επίσης, κίνηση έχουμε στη Τζον Κένετι, στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι τα Πεύκα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Όμως πάνε καλύτερα τα πράγματα. Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, η Τσιμισκή έχει αδειάσει. Εγνατία Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, όλα είναι τέλεια.
2: Ναι.
4: Και στη Λαγκαδά, μόνο στο ύψος της Νεάπολης.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή με ρωτάει ο φίλος μου Σωτήρης, αν βρήκαμε τους γήπες από εχθές, μπροστά μου είναι ο γήπας.
4: Ωραίος αρπακτικός.
2: Αυτός είσαι, αγόρι μου. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: εκπομπή, μόνο μου πρέπει να πληρώνουμε. Όμω, αν μην του πληρώνουμε του άλλου καθόλου, είναι έξω, συζητάνε, κουσκουσάκι.
1: Δεν συζητάμε, καζίνα.
0: Τι θα γίνει, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε να είστε έξω. Ένα καφέ σου έδωσαν ανακερασμένο και το ανέριξε κάτω.
1: Ναι, καλά.
2: Ναι, ήταν ανοιχτό το καπάκι που πάνω. Δεν το σφίξανε. Και πήγα να τον κουνήσω και με φύγαν όλα.
0: Άρα, ούτε τον καφέ δεν μπορούσε να κουνήσει. Πανάθεμά σε. Παλιό γερε. Έμα τώρα πραγματικά ούτε τον καφέ, ρε παιδί μου. Βρωμόπα που μας έχει τρελάνει το μυαλό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι για όλα. Οι έφηβοι τώρα ζουν σε έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Ακούστε, έφηβοι, εσείς που ακούτε το show το πρωινό, γιατί το Tozi είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για να σας στηρίζει καθημερινά.
1: Μέσα από το Κόσμος προσφέρει άρθρα, βίντεο και podcast, Βασίλη, για ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ. Στο MySpace οι έφηβοι εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους, ενώ μέσω της γραμμής υποστήριξης Ελίζα στο 10454 μπορούν να μιλήσουν με κάποιον όταν το χρειάζονται.
0: Και φυσικά όλα αυτά είναι διαθέσιμα στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Μην τον κράζετε, λέει το σκατζόχυρο, το παιδί μας λέει το αγαπάμε πάρα πολύ, μα και εμείς το αγαπάμε, αλλά από το πρωί σήμερα την έχει τρελάνει την Άρση. Με τις γάτες, Νάρση να τη φωνάζει από τις 6.30 ώρα το πρωί. Της έχει τρελάνει το μυαλό και φανταστείτε το λέω εγώ που είμαι πάντα στο κομμάτι υπέρ του σκατζόχυρου. Όχι, δεν είπα αυτό. Είδε πω το έφερε πάλι.
1: Μα έρχεται μπροστά μου και κουνάει τον καφέ του. Είδα όλη τη ζωή μου να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Είδα τον καφέ να γίνεται πάνω μου.
0: Σιγά, και τι έγινε. Ένα καφέ θα έφερε και εσύ όλη τη ζωή περνάει μπροστά από τα μάτια μου.
1: Και αφού μιλάμε για καφέδες, ακούστε τώρα γιατί η Gen Z φαίνεται πως αλλάζει τελείως τον τρόπο διασκέδασης.
0: Για πες.
1: Η νέα τάση λέγεται soft clubbing και αντί να παρτάρουν στα club.
0: Πού παρτάρουν?
1: Παρτάρουν στα καφέ. Ναι, ναι, ναι. Πίνουνε iced coffee, πίνουνε κοκτέιλ με καφέ. Έρευνες δείχνουν ότι οι Gen Z περίπου πίνουνε 30% λιγότερο αλκοόλ σε σχέση
0: Μπράβο.
1: Με τις προηγούμενες
2: ναι.
1: γενιές.
2: Αυτό ναι, το χειροκροτάμε, βέβαια.
0: Αλλά πολλοί καφές νομίζω αρχίζει και τρελαίνει τον εγκέφαλο.
1: Ναι, δεν τους βλέπεις, είναι λίγο τρελαμένοι.
0: Ρε Gen Z'ες. Αλλά μην μας μπερδεύετε. Και εμείς, αν θέλουμε να παρτάρουμε μαζί σας, θα μου πεις σιγά μας θέλετε μαζί σας. Ναι. Αλλά λέμε τώρα, αν θέλουμε, θα ερχόμαστε στα καφέ, κουνιούνται στα καφέ, χορεύουν κλαμπάρου στα καφέ.
1: Κοίταξε, τι? Εγώ δεν τους βλέπω πολύ να κουνιούνται. Αλλά αυτό λέει, είναι η νέα γενιά δεν μεθάει, καφεϊνιάζει.
0: Καφεϊνιάζει.
1: Ναι. Έχει DJs φυσικά που Μπράβο. Κάνουν πάρτι στα coffee shops και γενικότερα αλλάζει τον τρόπο διασκέδασης. Πάμε στα coffee shops.
0: Εμένα μου αρέσουν οι αλλαγές. Γενικά αυτό που οι νέοι θα φέρουν το καινούριο και οι παλιοί θα λένε τι κάνουν αυτοί, ωραία.
1: Είναι ωραίο.
0: Έτσι, είναι
1: ωραίο,
0: πάρα πολύ ωραίο. Και εμείς πάντα είμαστε δίπλα με την Gen Z, διότι είμαστε... έχουμε το σκατζόχυρο που ανήκει στην Gen Z. Να σας τα λέμε και αυτά.
2: Αγαπημένη μου γενιά.
0: Πείτε μας κι εσείς οι μεγαλύτεροι, πόσους βλέπετε έτσι. Πες λίγο πόσο χρόνο είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι για να καταλάβουμε και για ποιους θα μιλήσουν.
1: Η Gen Z είναι 28 με 34.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο μικρή, ρε.
1: Όχι, νομίζω τόσο είναι πιο μικρή.
0: Κάτσε, οι προηγούμενοι ποιοι είναι, μην με τρελαίνεις τώρα.
1: Περίμενε.
0: Ό,τι να είναι πάλι, παιδιά. Πάλι θα
1: κάθε
0: μας λέτε.
1: Κάθε φορά με την Gen Z.
0: Πέπο, που πέρσι έχουμε να το πούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Σοφάκι μου, γλυκό. Η Όλγα είναι εδώ και σήμερα.
1: Ναι,
0: η Θεοδώρα.
1: 97 με 2012.
0: Δηλαδή, 12 μείον 26, 24. Με... Όχι, 14 ρε φίλε Νάδα.
1: 97 με 2012.
0: 12, ναι, 12 και 14, 26. Ό,τι να είναι, είπες πάλι.
2: Μέχρι 20.
0: 14 ναι. χρονών είναι τα παιδιά αυτά.
1: Πολύ μικρά.
0: Γι' αυτό σου λέω, ό,τι να είναι.
1: Γι' αυτό, δεν πίνουν. Γι αυτό δεν πίνουν.
0: Μα ό,τι να είναι, λες ρε παιδί μου, τους μπερδεύεις.
1: Άρα κανείς δεν είναι Gen Z.
2: Και χάρηκα εγώ.
0: Εσύ, αγόρι μου, είσαι στο μυαλό Gen Z, μη μας
2: άσχετα.
0: Είσαι ο αιώνια νέος. Ο αιώνια έφηβος της εκπομπής. Όλοι οι ακροατές αυτό μου λένε. Τι νέος είναι αυτός ο σκατζόχυρος, μου λέει. Ο κουφάρι είναι, αλλά τέλος πάντων.

0: ούτε. Είναι ο Ζου 90,8, είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι. Και τώρα για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν σκέφτεσαι εσύ που είσαι ο επαγγελματίας και σε ρωτάνε τι θέρμανση να βάλουν στο σπίτι και θέλεις να τους προτείνεις την ενδοδαπέδια θέρμανση, ναι, είσαι τυχερός. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας βρίσκεται στη Δημάκης που έχει να σου προτείνει την ενδοδαπέδια θέρμανση της αυστριακής εταιρείας Hertz και οι πελάτες σου θα ξετρελαθούν, ναι, με υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεί ιδανική λύση για άνεση και ενεργειακή εξοικονόμηση. Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα και χρόνια πολλά, πλάκα πλάκα. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τσίριζες, μου λέει η Νάνση στο τηλέφωνο. Έχεις στείλει τόσα μηνύματα ή απλά είσαι χαρούμενος άνθρωπος?
2: Εντάξει, χαρούμενος δεν θα το έλεγε. Γνωστή μόνο με ένα μεξινί. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ γιατί δεν το περίμενα.
0: Έχεις στείλει μηνύματα?
2: Πάρα πολλές φορές.
0: Άπειρες φορές. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να ουρλιάζει ένας άνθρωπος, σου λέει επιτέλους έσπασε η γκίνια.

0: Ελπίζουμε όμως να κερδίσεις κιόλας, γιατί ωραία βγήκε στον αέρα, ωραία θα τα πούμε, ωραία χάρηκες. Θέλουμε να χαρείς πιο πολύ, να πάρεις τα μετρητά. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη, ναι.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Από Δράμα.
0: Α, από τον Energy Δράμα, εκεί, τον Μπιλάρα
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Στην Δράμα, στους
2: 88,9.
0: Ορίστε.
1: Έτσι,
0: ένα, δύο ή τρία?
1: Νομίζω θα πάρω τη δύο.
0: Νομίζεις θα πάρει τη δύο, φίλε. Κατσόχυρη,
1: γιατί
0: σε ακούω.
1: Μου αρέσουν οι ζυγοί αριθμοί.
0: Ζυγό, ζυγή.
1: Εγώ έχω τέτοια θέματα.
0: Έχει τέτοια θέματα. Και μιλάει ναι, και ναι, πολύ που μου αρέσει, μου φαίνεται να γίνει εκφωνήτρια στον Energy Drama, έτσι όπως ακούω εγώ, αγαπημένη.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω. Έλα, πες.
2: Με βρίσκεις πολύ θετικό και σύμφωνο με τη δύο.
0: Οχ, οχ, οχ. Μου δημιουργείται τώρα με αυτά που τόσο θετικό και τόσο σύμφωνο.
3: Ναι, και εγώ δεν. Όχι, δεν μ' αρέσει η δύο.
0: Γιατί
3: δεν ξέρω τώρα.
0: Μια φορά δεν
3: πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ ενθουσιασμό είδα από το ΣΚΑΣ και κάπως τρόμαξα.
0: Δεν ξέρω, θα μας απαντήσει η φιλενάδα μας εδώ, η Κωνσταντίνα, που γιορτάζει κιόλας σήμερα.
1: Ναι, δεν νομίζω ο ΣΚΑΣ να μου την κάνει σήμερα.
0: Δεν ξέρει όμως τίποτε ο ΣΚΑΣ, όλα εγώ τα ξέρω.
1: Ναι.
3: Πιστεύεις το αισθηκτό
1: το
3: ότι
1: feeling
3: θα λειτουργήσει
0: το feeling
3: σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα τι γίνεται, μένουμε στη 2 ή αλλάζουμε?
1: Θα μείνω στη 2.
0: Θα μείνει στη δύναμη αποφασισμένη για τη δύο ο ζυγός. Αν και ο ζυγός δεν είναι αυτός ο οποίος συνέχεια αλλάζει γνώμη ή κάνω
3: αυτή
0: λάθος.
3: Αυτή είναι, βέβαια, δεν ξέρεις εσύ.
1: Εγώ γενικά όμως είμαι αποφασιστικός άνθρωπος.
0: Α, είσαι αποφασιστικιά που λένε στο χωριό μου. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αγαπημένη μου Κωνσταντίνα, είσαι πολύ αποφασιστική. Εγώ θα σου δώσω, επειδή έχεις και την ονομαστική σου ερωτήση σήμερα, 40 ευρώ για να μην την ανοίξει τη βόμβα.
1: Θα παίξω.
0: Θα παίξει, κυρίε και κύριοι.
1: Ναι, ναι.
0: Η παίκτρια δεν είναι ζυγός. Κάποιοι που μπερδεύτηκαν εκεί με τα μωρά.
3: Πλανήτες,
0: κάτι,
3: ναι, ναι,
0: κάτι γράψαν, κάτι,
3: κάτι
0: άλλο. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
1: Όχι.
0: Δυστυχώς η πολύ.
3: Τζάμπα χαρά.
0: Δυστυχώς.
1: Τζάμπα χαρά.
0: Τζάμπα χαρά, αγάπη μου. Η τρίτη βόμβα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Η τρίτη βόμβα ήταν αυτή που έσκαγε.
4: Και ξεκινάτε τώρα.
0: Και η πρώτη είχε μέσα 130 ευρώ μετρητά, τζάμπα χαρά, αλλά τουλάχιστον σας ακούσαμε στον αέρα. Είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
1: Δεν πειράζει, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Έχεις ένα, ένα μικράκι δίπλα σου?
1: Έχω ένα μικράκι δίπλα μου, ναι.
0: Πώς το λένε?
1: Τι λένε? Γεωργία.
0: Γεωργία μου, φιλάκια και χρόνια πολλά για τη μαμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι ωραία η Λωρίν.
3: Πολύ ωραία.
0: Καιρό είχαμε.

0: Ο νέος μου μουσικός έρωτας είναι αυτός. Τον λατρεύω, θέλω να το δω οπωσδήποτε. Είναι ο Harry Styles στο Aperture. Και βέβαια τα... οι συναυλίες του είναι απίστευτα πάρτι. Τραγουδάει όλος ο κόσμος.
1: Πρέπει να πάμε ρε Βασίλη.
0: Είναι καλλιτεχνάρα μεγάλη. Τα καινούργια του τραγούδια είναι ένα και ένα. Απίστευτα. Τα παλιά του όταν βάζει το Sign of the Times τρελαίνει το λαός. As it was. Τι καλλιτεχνάρα είναι αυτή, παιδί μου. Τι καλλιτεχνάρα, μπράβο. Καλημέρα στη Σίλβια. Έχω βάλει τους συνεργάτες μου να σας ακούνε και έχουν πεθάρει, λέει, στα γέλια όλο το εργοστάσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε όλοι και που μας στέλνετε τόσο ζεστά και όμορφα μηνύματα. Και καλή δουλειά και υπομονή, παιδιά, έτσι. Κλαίω όταν ψάχνουν κάτι, λέει, και ο Σκάτς με την Άνση μέχρι να το βρούνε και να το πούνε σωστά. Έχουν φάει το κράξιμο του αιώνα από τον Μπιλ. Καλημέρα, ρε τρελοκομεία από τον Χρήστο.
1: Είδε τι τραβάμε, δηλαδή.
0: Εσείς τι τραβάτε, ρε, εσύ, ή εγώ τι τραβάω. Την φράση θα πάρει τα βουνά αυτό, την ξέρει. Κοντά είμαι, θα πάρω τα βουνά.
1: Όχι, εδώ θα μείνεις μαζί μας.
0: Λοιπόν, έλα σκάτσε, έχουμε κουτσομπολιά.
2: Σας πάω λίγο Μαδρίτη, εκεί του Νάρα. Έκανε τις διακοπές της κάποια στιγμή.
0: Παραλίγο, θα σου φεύγει.
2: Του Νάρα.
0: Τρόμαξα.
2: Όχι, εντάξει, ήμουν προσεκτικός. Αλλά δεν ήθελα και πολύ να κάνω λάθος.
0: Ήταν βέβαιο.
1: Για πες για την Τουνάρα.
2: Η Τουνάρα ετοιμάστηκε, ντύθηκε, στολίστηκε. Θα έβγαινε το βράδυ. Επέλεξε να πάνε σε ένα κλαμπ το Αμαζόνικο. Φτάνουν εκεί.
0: Πώς το λένε?
2: Αμαζόνικο.
0: Ναι.
2: Αμαζόνικο. Καλά.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Πάνε να μπουν, τους βλέπει εκεί μπροστά ο μπράβος ο πορτέρης. Τους λέει πόρτα.
0: Τι?
2: Δεν μπαίνουν μέσα.
0: Γιατί?
1: Ήτανε μόνο με κρατήσεις. Είναι μόνο με κρατήσεις εκεί.
2: Σκαλώνει του Νάρα, σε λέει Θεσσαλονίκη. Νόμιζε ότι ήταν Θεσσαλονίκη που όπου πάνε, τους ανοίγουν τις πόρτες, περνάνε μέσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ φάγανε πόρτα δυστυχώς. Και λέει, μέναμε λέει σαμπούφι όλοι. Καθίσαμε σε μια σκαλωσιά, περιμέναμε. Μπας και μας βάλουν μέσα, λέει, δεν μας βάζαν καθόλου. Πάλι καλά, ένας φίλος, ένας γνωστός, πήγε, έπιασε τον πορτέρι και τον είπε ότι είμαι γνωστό μοντέλο από την Ελλάδα. Και έτσι λέει, μπορέσαν και μας βάλανε μέσα.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, άμα πάω με την Άνση και πω ότι είναι γνωστό μοντέλο από την Ελλάδα, την βάλουν μέσα.
1: Όχι, έδειξε.
0: Και η Άνση είναι και πιο όμορφη και με ωραίτερο
1: σώμα. Ευχαριστώ, Βασίλη. Αλλά έχει δείξει και το προφίλ τη που έχει ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, followers και λέει, να ορίστε, αυτή είναι η TikToker γνωστή που
0: καλά,
1: έχει.
0: Καλά, και ο Κάρφας έχει πολλούς followers και ο Κεχαγιάς. Θα τους πούμε ότι είναι μοντέλο από την Ελλάδα. Άντε, τον Κεχαγιά τον πιστεύεις για μοντέλο?
1: Όχι.
0: Τι έτσι είπα εδώ.
1: Όχι, όχι. Είπε ότι είναι γνωστό μοντέλο και TikToker.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, και σας πάω πάλι λίγο Hollywood τώρα, από άλλη μεριά φύγαμε. Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει ως Κόναν ο Βάρβαρος, παρακαλώ.
0: Ρε το Βάρβαρο.
2: Έτσι, με συμπλήρωση λέει 44 χρόνια από την πρώτη ταινία Κόναν ο Βάρβαρος, το 2027 έρχεται, λέει, μια καινούργια ταινία με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.
0: Κόναν ο Βάρβαρος, δεν το σηκώναν αυτόν, πόσο χρόνο είναι?
2: Τώρα είναι 75.
0: Τι βάρβαρος θα πούμε να είναι αυτός ο έρμος τώρα.
1: Δεν ξέρω, πάντως.
0: Έλα, συνέχα.
2: Και θα ονομάζεται πλέον η ταινία King of Conan. Εμένα πάντως μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα Conan και το περιμένω.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ποιότητα βλέπεις και εσύ.
0: Και επειδή πήγε στην Τουρκία για να κλαμπάρει αυτή η Τουνάρα.
2: Ναι.
0: Έτσι, να σας πω κάτι που σοκαρίστηκα. Πήγε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια της και τα έχασε όλα και 23.000 ευρώ.
2: Άιντε.
0: Μια Βρετανίδα έκανε καταγγελία. Άμα τη δείτε, παιδιά, θα τη λυπηθείτε.
1: Την είδα.
0: Να πω λίγο, μην πάτε όπου να είναι. Αφήστε τα λεφτά σας στην Ελλάδα μας. Μην πάτε όπου να είναι. Εδώ αφήστε τα όλα.
1: Μαδρίτη πήγε του Νάρα, όχι Τουρκία.
0: Α, Μαδρίτη, συγγνώμη. Πώς τον μπέρδεψα εγώ έτσι? Δεν ξέρω. Γιατί και μέχρι εκεί την έχω. Συγγνώμη.
3: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavoolimpo.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
13: Nakis and the Boss Crew in the morning.
14: I listen to them every morning and they make me laugh.
13: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Zoo. 90,8.

0: Περαστικά να πω στην φιλενάδα και ακροάτρια Σοφία, η οποία μάλλον είχε θέμα με κολικό νεφρού, ο οποίος σε σκοτώνει από τον πόνο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αυτό τον πόνο. Διπλώνεσαι και νομίζω ότι δεν υπάρχει αύριο, ότι πεθαίνεις, χάνεις εκείνη την ώρα. Είχε και εκεί το τρελάρα τον αδερφό της που της έλεγε: Καλά, ρε κορίτσι μου, λέει, ο κολικός νεφρού, λέει, πού να γεννήσει κιόλα. Πονάει περισσότερο η γέννα, λέει, ή ο κολικός νεφρού. Αγάπη μου, Σοφία, αυτό δεν έχει τώρα. Δεν έπρεπε να στο πει καταρχάς. Πρώτα απ' όλα, επειδή δεν θα σου έκανε καλό στο ότι δεν θα πονούσες άλλο, και δεύτερον, δεν θα θες να γεννήσεις. Όχι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Καταρχάς, με ένα πόνο λένε για τη γέννα. Γιατί μερικές δεν πονάνε καθόλου όταν γεννάνε, μερικές ίσως λίγο δυσκολεύονται. Μη στεναχωριέσαι. Εμείς αγαπάμε. Θα γεννήσουμε μαζί όλοι. Θα κρατάμε τα χέρια μας μαζί.
1: Έτσι, μέχρι θα βοηθήσουμε.
0: Μέχρι και σε αυτό θα πάμε. Θα έρθουμε στα νοσοκομεία δίπλα σας, θα γεννάμε όλοι μαζί. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Τι άλλο.
0: Έτσι, απλά δεν θα κοιτάω. Γιατί ούτε στον Αντώνη πήγα να κοιτάω μέσα.
1: Αλήθεια.
0: Το παιδί εγώ το θέλω έτοιμο. Όχι, το θέλω σερβιρισμένο, έτοιμο, καθαρισμένο να το πάρω να το πιάσω.
1: Μπορούσες να μπεις και δεν.
0: Μπορούσα να μπω και.
1: Αφού είχε COVID τότε.
0: Όχι, μπορούσα να μπω κανονικά με τη μάσκα μου. Δεν θέλω. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ σκιάζομαι με αυτά τα πράγματα. Το Grace Anatomy, θυμάσαι. Το μισό έβλεπα. Όταν αρχίζει να επεμβάσει, κοιτούσα το ταβάνι. Πες τι έχεις φέρει.
1: Αχ, λοιπόν, παιδιά, είναι η ώρα που σας λέω κάποιες καλές ειδήσεις από όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: και θα σας πάω τώρα στην Αργεντινή. Εκεί, μετά από πολλές απορρίψεις σε δουλειές, τέσσερις φίλοι με σύνδρομο Down ξεκίνησαν μία πιτσαρία που σήμερα αποσχολεί 23 άτομα με σύνδρομο Down. Και είναι πάρα πολύ πετυχημένη και πάρα πολύ ωραία πιτσαρία. Και θα σας πάω και στη Βραζιλία.
0: Τέλειο.
1: Εκεί στη Βραζιλία εισήγαγαν ένα πρόγραμμα θεραπευτικής επαφής με σκύλους στα νοσοκομεία, όπου εκπαιδευμένοι σκύλοι επισκέπτονται τους ασθενείς για να τους προσφέρουν παρηγοριά και να μειώσουν και το άγχος και τον πόνο. Είναι ειδικά έτσι εκπαιδευμένα σκυλάκια. Βλέπουμε
0: μα
1: και
0: τι ωραία,
1: με...
0: ειδικά το δεύτερο, τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό.
1: Ναι, ένα κουτσινάκι μικρό.
0: Και εγώ που δεν τα ακουπάω πολύ τα ζωάκια, ξέρετε, τα αγαπάω αλλά λίγο με απόσταση. Αυτό είναι ωραίο ζουζουνίλι.
1: Και σε ηρεμή, δηλαδή η επαφή με τα ζώα σε ηρεμή, ειδικά όταν είναι εκπαιδευμένα και γι' αυτό το σκοπό.
0: Πολύ, πολύ όμορφα. Καλημέρα στην γλυκιά μου τη Χριστιανά. Παιδιά, ανοίγουν συνέχεια τέτοια μαγαζιά στην πόλη μας. Χαμός γίνεται, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν έχω θέμα. Και εγώ έχω δει μερικά τέτοια μαγαζιά, Χριστιανά. Θα σου πω ότι μπερδεύομαι λίγο, αλλά σε κάθε τι καινούριο λέμε πάντα ναι. Έτσι, εδώ το Zoo Radio, και μας αρέσει το φρέσκο, γιατί όπως και να το πεις, καλά τα κλασικά και τα λοιπά, αλλά δεν πρέπει να δούμε και κάτι άλλο στη ζωή
1: μας. Πρέπει, ρε παιδιά, όπως πρέπει να δούμε και αυτό τον Batman που κυκλοφορεί με ρόλερ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν τον έχετε
0: δεν τον
1: δει.
0: Δεν τον είδα εγώ.
1: Έχει γίνει viral, παιδιά. Είναι, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε την ταυτότητά του.
2: Δεν τον έχω πετύχει
1: κι
2: εγώ.
1: Αλλά κυκλοφορεί με τα ρόλερ δίπλα σε αυτοκίνητα εκεί στον ποδηλατόδρομο. Τρέχει πάνω κάτω δεξιά στο Λευκό Πύργο και φέρνει έτσι μια άλλη νότα στην πόλη μας.
0: Θέλετε κι άλλες νότες.
1: Θέλουμε.
0: Ετοιμάσου.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Από τα πιο λατρεμένα μου τραγούδια, από τους U2, υπέροχοι, από τα 80's, για όλη την παρέα μας, για όλους εσάς που σας λατρεύουμε, γιατί είστε πάντα δίπλα μας στα πρωινά σοου του Ζου Radio. Μπιλ Νάκης, Θοδωρής Κατζόκυρος,

0: οι δρόμοι οδηγούν ποταμό! Χαμός κυρίες και κύριοι, Τζαμάικαν, μπαμ, το σπάσαμε το ραδιόφωνο και σήμερα καλημέρα γλυκιά. Στην όμορφη μας Δέσποινα που χορεύει στο αυτοκίνητο, στο φανάρι που είναι κολλημένη. Καλημέρα και στην Φρόσο, Angels of Zoo Radio. Καλημέρα αγαπουλίνια μου, καλημέρα γλυκιά μου Φρόσο, την αγάπη μας. Και στο γλυκό μας το Μαρινάκι, Angels of Radio Station θα έλεγα εγώ. Καλημέρα, μα τι ωραίο με το Angels όλοι φτιάχνετε έτσι ατακούλες. Καλημέρα και στο Σταμάτη, επειδή λες σας ακούω δυνατά. Μήπως ξέρετε καμία νοσηλεύτρια να έρθει να μου μειώσει τον πόνο από τους YouTube.
1: Πώς τα περνάτε τα μηνύματα έτσι.
0: Είσαι δυνατός Πέκτορα Σταμάτη, είσαι δικός μας. Καλημέρα και στην Θεόδωρα. Με Grey's Anatomy απειλώ τα παιδιά μου ότι θα πάρω στην τηλεόραση για να πάνε για ύπνο τις καθημερινές. Είσαι θεά, τελείωσε η υπόθεση. Καταπληκτικά. Εγώ θα έφυγα κατευθείαν και θα κοιμόμουν. Θα κοιμόμουν πολύ.
2: Κάθε μέρα στις 7 ακούμε το αγαπημένο μας πρωινό.
0: Ναι, αγάπη μου, να το ακούμε και το θέμα είναι το ακούμε και το ανέκδοτο του Σκάτς. Παρακαλώ.
1: Και αυτό στη δουλειά οι συνάδελφοι, πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι.
0: Μπράβο.
1: Ρέση Τζον λέει, θα πάμε για τρέξιμο πιο μετά. Μπα, σήμερα έχω όρεξη για βόλτα. Τζον Τραβόλτα.
3: Σκάτς, μας κακομαθαίνεις.
0: Είσαι πάρα πολύ καλός
3: τελευταία. Μας κακομαθαίνεις ρε εσύ.
0: Τι υπέροχο.
3: Μετά θα έχουμε απαιτήσεις.
1: Έλατε.
0: Έχουμε πάντα απαιτήσεις, αλλά έχεις δυο εβδομάδες.
3: Δυο εβδομάδες, πολύ καλά.
0: Το πηγαίνεις τρένο ρε φιλαράκι. Τέλειος, τέλειος. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, 69-31-908. 908 είναι το Viber μας, έτσι για τις καλημέρες σας.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Zoo News. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη η Δημοτική Ενότητα Πηλαίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσέρχονται σήμερα και αύριο μη πολιτικά πρόσωπα, καθώς και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν Τραμπ και Νετανιάχου με αντικείμενο το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου και θέση για τις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις. Πήρε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ από το Φεστιβάλ των Κανών. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν ασπίδα απέναντι στα τέρατα, υποστήριξη ο σκηνοθέτης. Καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή η ώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Παγωτάκια μου γλυκά, πυραυλάκια μου όμορφα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 21 του Μάη, μεγάλη μέρα εδώ για το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Αφού γιορτάζουμε τον ήρωα άντρα της Νάνσης, τον Κωνσταντίνο μας. Χρόνια του πολλά. Πόσα μας έχει γλιτώσει δεν θα ξέρατε αν δεν σας το λέγαμε. Αλλά τώρα τα ξέρετε όλα. Καλημέρα, χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, Έλενα, Ελένη, Ντίνα, Ντίνε, πάρα πολύ είναι, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ είμαστε, το δικό σας πρωινό παρεάκι. Έχει πάει 9 και 5, πέρασε λίγο η ώρα, αλλά το έχουμε συνηθίσει πια να τα μπερδεύουμε. Τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Λοιπόν, έχουμε τα ασύνδετα, το παιχνίδι μας που σας δίνουμε δύο λέξεις για να φτιάξετε μια ιστορία και να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Σας έχω το Puffer Fish, ποιος είναι αυτός ο τύπος και είναι καλό να βγεις μαζί του. Έχουμε το Ζος μου μια από τα ταιριά του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το Χρυσό Κουκουνάρι.
1: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου από το φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στη Χριστίνα μας και την Εύη που μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Πάμε στα αυτοκίνητα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Καλά είναι στους δρόμους μας. Περιφερειακός μόνο στην Τριανδρία κολλάτε και τα δύο ρεύματα. Μετά τα ξεπερνάτε πολύ εύκολα. Λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι και τα Πεύκα έχει αυξημένη κίνηση. Κωνσταντίνου Καλαμαλή και στα δύο ρεύματα. Όμως Βασιλής Σόλγαρ, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρο Νίκης, όλα αυτά πλέον είναι τέλεια και καθαρά. Και μπράβο στην Τροχέα, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
2: Άιντε τώρα, μπράβο και στην Τροχέα, μπράβο και στον Δήμαρχο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να λέμε στους ένστολους μπράβο, γιατί κάνουν κάθε μέρα τόση πολλή δουλειά και το μοναδικό που ακούνε είναι όταν κάνουν ένα λάθος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Εντάξει.
2: Ισχύει.
1: Και μπάτσε, βρωμόπατσε και τέτοια κτλ. Δηλαδή έλεος. Κάπου οι άνθρωποι δουλεύουν όλη μέρα για μας. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει.
2: Καλά, εγώ δεν είπα 7 η ώρα για τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που πήγαν το παιδάκι στο νοσοκομείο.
1: Ναι,
2: μπράβο, δεν είπα.
1: Μπράβο. Γενικά και στους ένσους. Γενικά στους στρατιωτικούς,
2: στους πυροσβέστες.
1: Σε όλους, ρε παιδί μου.
2: Τους πυροσβέστες.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, show me love. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, και με δώρο ωραίο, περιποιημένο, τέλειο, super duper, φίλες Κάτζ.
1: Έχουμε τώρα να σας δώσουμε TGI Fridays γεύμα, αλλά και σούπερ μαργαρίτες.
0: Ω, μαργαρίτες 5,5 ευρώ στο μήνα Μάιο, κυρίες και κύριοι. Απίθανες, υπέροχες, τέλειες, σεξι. Να πας εκεί με το παρεάκι σου και να περάσεις καταπληκτικά. Και αν οδηγήσεις, δεν θα πιείς εσύ πολύ, θα πιούν οι άλλοι. Αλλιώς ταξάκι ωραίο και περιποιημένο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουν βελτιωθεί από ότι έτσι άρχισα και εγώ μετά τη Βιέννη. Άρχισα να προσέχω τα λεωφορεία μας.
2: Ναι.
0: Είναι ηλεκτρικά, είναι καθαρά, βλέπω μέσα τα περισσότερα. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια σε κάποιες γραμμές που είναι λίγο πιο παλιά, αλλά κάτι γίνεται. Να πούμε βεβαίως ότι έχουμε τις δύο λέξεις. Πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908. 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος βγαίνει στον αέρα, παίζει μετά από το σκατζόχυρο. Η πρώτη λέξη για σήμερα είναι.
2: Αβοκάντο.
0: Αβοκάντο. Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου το σκατζόχυρο, αφού εσείς τηλεφωνείτε ήδη, βλέπω εδώ, είναι η λέξη ψηφιακά.
1: Ψηφιακά. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, καθώς έβλεπα και καθόμουν στο σαλόνι και έβλεπα ψηφιακά κανάλια.
0: Μπράβο!
1: Πείτε με παράξενο, πείτε με παράξενο, αλλά το αβοκάντο δεν το τρώω και δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Δεν το σύνδεσε πάλι.
2: Ρε εσύ, πες
0: τόσο
2: ότι
0: ωραία ξεκίνησε.
2: Μου φέρανε αβοκάντο
0: και δεν το έφαγα γιατί το συχαίνομαι. Ορίστε. Γιατί δεν συνέδεσε την πρώτη λέξη με τη δεύτερη.
1: Πήγα εκεί με το ναι, μπύρα φόρα.
0: Πήγες μπύρα φόρα, ήπιε.
2: Χαρήκαμε κι εμείς.
0: Χαρήκαμε πολύ. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα σας.
3: Πολύ, πολύ καλημέρα.
0: Ποιος είναι αυτός ο ευγενέστατος κύριος?
3: Είμαι ο Κωστής.
0: Χρόνια πολλά, ρε Κωστή. Τι, μόνο ο Κωνσταντίνης και η Κωνσταντίνη βγαίνουν σήμερα. Κωστή μου, χρόνια πολλά, ρε φίλε.
3: Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένοι μου, να είστε καλά.
0: Πού είσαι τώρα, αυτή την ώρα, πού είσαι?
3: Τώρα είμαι καθόδον για τη δουλίτσα.
0: Τι δουλίτσα?
3: Είσαι βασικά, κάνω ένα διαλυματά.
0: Τι δουλίτσα κάνουμε?
3: Συνεχίζουμε τη δουλίτσα.
0: Τι δουλίτσα κάνουμε, λέω?
3: Υδραυλικός.
0: Φίλε μου, θα σε χρειαστούμε εσένα. Είσαι απαραίτητος. Έναν υδραυλικό θέλω και ένα ψυκτικό για το air conditioner. Με αυτούς τους δύο ψάχνω για να μπορέσουμε να βγάλουμε.
3: Το έχουμε, παιδιά, μην αγχώνεστε.
0: Το έχουμε, ωραία. Μετά θα μου αφήσει και το τηλέφωνό σου, θα σε χρειαστώ. Λοιπόν, φίλε μου, Κωνσταντίνε, εσύ πρέπει να ψωνίζεις και από την εταιρεία Δημάκης, που είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής με τα μετρητά. Θα μας πεις τώρα, αν θέλεις, την ιστορία σου. Η πρώτη λέξη είναι αβοκάντο και η δεύτερη.
2: Λέιζερ.
0: Λέιζερ, πάμε αγόρι.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ της γίνης διατροφής, που να φανταστείτε ότι κάθε μέρα ξεκινάμε με πρωινό ένα αβοκάντο.
0: Ωραία.
3: Αλλά μου είπαν τώρα, φίλοι μου, ότι δεν φτάνει μόνο να είσαι fitness, για να είσαι ωραίος και να βγεις στην παραλία, πρέπει να κάνεις και ένα ωραίο λέιζερ.
2: Ναι! Ναι,
3: οπότε πήγαμε, έκανα λέιζεράκι και είμαι τώρα έτσι.
2: Τέλειος!
0: Ο υδραυλικός, έτσι, για τις βρύσες που στάζουν σήμερα είναι ένας. Είναι ο δικός μας υδραυλικός, κυρίες και κύριοι. Πάντως, έχετε ένα θέμα με το δικό σου επάγγελμα. Δύο υδραυλικοί, οι δημοφιλέστεροι στον κόσμο, ήταν ο Γκουσγκούνης, έτσι, θα μου την ξεβουλώσει στη βρύση, και ο Σάκης ο υδραυλικός, ο οποίος είχε αφήσει ιστορία. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
3: Έχω μείνει στην ιστορία. Κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά θα είναι εκείνος κανείς.
0: Τις ξεβουλώνεις και εσύ τις βρύσεις, δηλαδή?
3: Το καταδύναμε.
0: Ωραίος. Θα μιλήσει με την Αρζούλα μας εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς και χρόνια πολλά και πάλι. Θα πάρεις το δώρο σου. Εμείς βάζουμε Lana Del Rey, Blue Jeans, εδώ στον Ζου 90,8.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας χάρισε δύο τέλεια pop τραγούδια, και αυτό και το Opalite. Τώρα να σας πω εγώ ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες καθημερινά, αλλά και ερωτήματα και δυσκολίες.
1: Με το Τόζι Βασίλη, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.
0: Υπάρχουν βέβαια ανάρση και οι ενότητες κόσμος, MySpace, αλλά και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Εκεί τηλεφωνείς στο 104-54 και βρίσκεις ενημέρωση, εσύ που είσαι έφηβος, στήριξη αλλά και χώρο έκφρασης.
1: Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, είναι φυσικά διαθέσιμο σε App Store και Play Store.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ιωάννα που είναι εδώ. Καλημέρα στο πιο γλυκό παρεώνει. Καλή προπαρασκευούλα, επιτέλους λέει. Και να χαίρεστε όποιους εορτάζοντες έχετε. Νανσουλίνο μου, το στεφάνι σου και τα μάτια σου. Φιλιά πολλά στα μου.

0: μούτρα σου, στα μούτρα σας, να σου πω κάτι εγώ, το Στεφάνι της και τα μάτια της, και αυτόν τον παιδεύει, και αυτόν τον παιδεύει, να ξέρετε, τέτοια είναι η παιδεψιάρα είναι αυτή, και ίσως και γι' αυτό και δεν την χωρίζουμε όλοι, έτσι, επαγγελματικά, οικογενειακά και τα λοιπά, τα θέλει ο κόλος μας ρε παιδί μου, να σου το πω πολύ λαϊκά. Καλημέρα, Νάνση μου, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό όταν είπες πω τους πυροσβέστες, κάτι τέτοιο και έστειλε έναν μιλάμε, δες.
1: Αυτός πρέπει να είναι Αυστραλός πυροσβέστης. Αυτή είναι η καλύτερη.
0: Αλλά λέει που τέτοια τύχη να άνση μου να ανέβει αυτός λέει στο στήλο της ΔΕΗ να έρθει να το κατεβάσει ο Μπάμπης ο πυροκυλιάς.
1: Γιατί, η αλήθεια
0: παιδιά,
1: είναι ότι...
0: Να σας πω κάτι. Μέρα, κοίταξε, αυτός, το όνειρό σας, αυτούς τους γραμμωμένους τύπους με τα μπράτσα και τα μένα, σας σηκώνουν πάνω και να κάνετε τα κόλπα. Mm-hmm. Ο Μπάμπης ο πυροκυλιάς είναι ο άλλος ο έρωτας που κάθεται στην πολυθρόνα και λέει κάτσε αγάπη μου μαζί. Έτσι, είναι άλλη στάση.
1: Είναι άλλη στάση.
0: Μπορεί ο Μπάμπης ο πυροκυλιάς να είναι πιο, να έχει πιο καλή τεχνική ρε συνάνση.
1: Δεν ταυτίζομαι με τον Μπάμπη.
0: Γιατί ρε συνάνση. Δεν μας αφήνετε να πίνουμε λίγο έτσι. Αλλά... και θα σου το πω. Η Νάνση είπε για τους πυροσβέστες και θυμήθηκε τους πυροσβέστες της Αυστραλίας. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νικόλας που φωτογραφήθηκαν για ένα ημερολόγιο. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν μίλησε για κανέναν άλλον παρά μόνο για τους πυροσβέστες. Oh. Λέει Βασίλη, να το ξέρεις. Καλημέρα, παρέα. Περπάτημα στο δάσος Νικόλας από την Κασάνδρα. Είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, με παρεξηγήσατε. Εγώ σκεφτόμουν ότι η περίοδος του καλοκαιριού είναι πολύ δύσκολη για τους πυροσβέστες και πόση δουλειά έχουν και το
0: καρδιά.
1: Έργο που κάνουν. Αλλά τώρα αυτή η δεύτερη έτσι, τροπή
0: προσέγγιση,
1: που πήρε
0: ναι.
1: η συζήτηση μου αρέσει πιο πολύ.
2: Επίσης να ξέρεις Βασίλη το ημερολόγιο.
0: Κάτσε λίγο να σου δώσω ένταση.
2: Το ημερολόγιο αυτό με τους πυροσβέστες η Νάση το έχει κάνει από το κρεβάτι όπως οι στρατιώτες.
1: Δεν τρέπεσαι ρε και εσύ.
0: Και ποιος το ξεφυλίζει το βράδυ όταν κοιμάται? Ο Κώστας. Τι χαζά είστε και τα δύο. Τι χαζά είστε και τα δύο. Τα μεγάλα φίδια κάτω από μεγάλες πέτρες κρύβονται, παιδιά. Bubbies for the win, πυροκυλιάρα.
1: Καλά, καλημέρα. Κάτι πρέπει να πείτε κι εσείς.
0: Ο Ακύρας είναι, άμα το δεις, είναι fit. Απλά λέει την αλήθεια.
1: Άρα τι, Ακύρα, μου έχουμε κάποιο θέμα.
0: Όχι, για τις πέτρες λέει. Καλημέρα, παρέα. Τι λέει, δεν ταυτίζουμε η θεά, η Νάνση, λέει η Μαρία. Πάμε τώρα και στο δικό σου.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο puffer fish, δηλαδή είναι αυτό το ψάρι φούσκα. Και με αυτόν τον όρο λέμε για κάποιον ο οποίος εκεί που ξεκινάς να βγαίνεις μαζί του, αρχίζει και κάνει κάτι πράγματα περίεργα. Απομακρύνεται, αργεί να απαντήσει τα μηνύματα, ακυρώνει ραντεβού, δημιουργεί καυγάδες από το πουθενά με ασήμαντες αφορμές. Και αυτό γιατί το κάνει? Σύμφωνα με το σύμβουλο σχέσεων Τοντ Λίναμαν, η συμπεριφορά αυτή δεν είναι κακόβουλη, απλά είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Εκεί δηλαδή που αρχίζει και δένεται μαζί σου,
0: ναι,
1: νιώθει ότι πρέπει να υπάρξει μια αυτοπροστασία και το νευρικό του σύστημα έτσι παθαίνει ένα κακό.
0: Γελοιότητες.
1: Γελοιότητες.
0: Γιατί όταν εγώ αγαπήσω μια γυναίκα και θέλω να δεθώ μαζί της, δεν ψάχνω τέτοιες γελοιότητες. Θα τις δοθώ πραγματικά.
1: Εσύ τώρα, υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
0: Πώς το
1: πεις
0: αυτό,
1: να...
0: puffer?
1: Puffer fish. Ψάρι φούσκα. Είναι αυτό.
0: Σκατά.
1: Το.
0: Τίποτα.
2: Αυτό που φουσκώνει.
0: Αγαπάτε χωρίς όρια. Αγαπάτε χωρίς όρια. Τώρα αυτά τεχνικές και να προστατευτώ και να κάνω. Τι φλωριές είναι αυτές, μωρέ.
1: Λέει ότι αν συναντήσεις έναν κάποιον τέτοιον άνθρωπο.
0: Φύγε μακριά, θα σου το πω εγώ.
1: Όχι, λέει. Όχι, λέει, μη φύγεις. Χρειάζεται υπομονή και ανοιχτή επικοινωνία.
0: Υπομονή κάνουμε για άλλα πράγματα στη ζωή. Γιατί δεν έχουμε να βάλουμε βενζίνη και τέτοια και δεν έχουμε να φάει ο κόσμος τώρα. Κάνω υπομονή για τον buffer, το fist, πώς το λες αυτόν. Και που με θέλει, αλλά για να μην πάθει και να μην θα πάει πίσω και να πάει μπροστά.
1: Μπορεί να είναι ένα πληγωμένο.
0: Σε παρακαλώ. Μα τι βλακίες είναι αυτές τώρα. Αγαπάτε με τρέλα, με πάθος. Ορμάτε γενναίοι μου μέσα στον αγώνα.

0: Άρα η μεγάλη, ένα από τα μεγάλα χείλη του καλοκαιριού, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, βέβαια, κάποιον να ακούει να λαχανιάζει, να χορεύει, είναι στο ατελιέ του στη Λάρισα.
1: Όπως η χιτάρα ήταν αυτή, τα κατσουκουτουτου, τα τα τσουτου, τα ρα τα ρα τσουτου.
0: Άλλο τραγούδι λες εσύ, ζωός μου, ναι, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
2: Αχ, αλλού ο ρυθμός,
1: αλλού ο.
0: Τι κάνεις αγόρι μου?
1: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα, ναι. Τι μου κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, να εδώ μιλάμε για τους έρωτες και για τους ανθρώπους οι οποίοι τραβιούνται ενώ αγαπάνε κάποιον και λέει θέλουν να προστατευθούν. Τι, ποια είναι η άποψή σου?
1: Όχι καλέ, τι να προστατεύσεις βρε, τι να προστατεύσεις βρε αγάπη μου βρε.
0: Αφήσου, αφήσου εκεί πέρα.
1: Πολύ τα ψαχουλεύετε αυτά,
0: ναι,
1: αφήστε
0: ρε,
1: τον
0: φίλε.
1: Εαυτό σας ελεύθερο.
0: Ναι βρε αγάπη μου γλυκιά, αυτό τους λέω και εγώ, μην τα ψάχνετε, δοθείτε στους ανθρώπους, αγαπήστε παράφορα.
1: Έτσι,
0: με τρέλα.
1: Μην τον εγκέφαλό σας για τέτοια θέματα.
0: Η Ιωάννα παράδειγμα συμφωνεί απόλυτα με μένα, λέει η Δήμητρα επίσης, μπιλάρα τέτοιους άντρες θέλουμε να δίνονται στα κορίτσια μας, η Χριστίνα το ίδιο, αχ βρε κορίτσια μου, λοιπόν τώρα κορίτσια, εντάξει σας δοθήκαμε ερωτικά και σας αγαπάμε, αλλά πρέπει να σας πούμε και μερικά πραγματάκια για τη μόδα, ζώος.
1: Βέβαια, η μόδα είναι εδώ, η μόδα ξεκινάει κάθε μέρα, έχουμε αλλαγές, καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε?
0: Τι θα κάνουμε?
1: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι είναι πολύ ωραία παπουτσάκια.
0: Ναι.
1: Για πρόσεξε, all day εφανίσεις. Λοιπόν,
0: day.
1: Θέλω,
0: πες
1: είστε
0: μου.
1: Για κοκτέιλ με φίλους. Θα φορέσετε χρωματιστές ή κροσέ μπαλαρίνες. Παπουτσάκι καταπληκτικό, άνετο και ταιριάζει και πάρα πολύ όταν κάνεις τη βόλτα σου δίπλα στη θάλασσα.
0: Τέλειο, φίλε μου, ζόξ μου, λιάν, και δεν είμαι φαν των μπαλαρινών.
2: Ούτε εγώ τη συχαίνομαι, αλλά αφού το λες
0: κάτσε,
2: εσύ.
0: Κάτσε, δεν μπορούμε να πούμε συχαίνομαι σε κάτι που είναι της μόδας.
2: Ναι,
0: τώρα,
2: αυτό λέω, αφού το λέω.
0: Γιατί το έδωσε αλλιώς τώρα, είπε πολύχρωμες.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, παιδιά, θα παίξει πάρα πολύ το χρωματάκι.
2: Και είπε και κρόσε, να είναι μπροστά, να έχει κρίσκρος, έτσι να είναι.
0: Τι κρίσκρος, καλέ.
1: Κρίσκρος είναι τραγούδι hip hop, καλέ.
0: Ναι, το jump είναι και εγώ αυτό.
2: Πώς το είπες, πώς το είπες?
0: Jump. Πάμε παρακάτω.
1: Κροσέ, κροσέ είπα.
2: Κροσέ, μπράβο.
1: Κροσέ. Λοιπόν, πάμε στο άλλο τώρα. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα κάνει πολύ ζέστη, θα πρέπει να έχετε flip flops.
2: Α, ωραία είναι,
1: είναι
2: αυτά.
1: Είναι η σαγιονάρα, αλλά πρόσεξε, δεν είναι μια ό,τι και ό,τι σαγιονάρα. Είναι η καλή η σαγιονάρα. Είναι only black σαγιονάρα.
2: Mm-hmm.
1: Φοβερή να τη φορέσεις έξω. Επίσης, στις διακοπές που θα βρεθείς, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου slippers. Είναι καταπληκτικό το παντοφλάκι. Θα σε βολέψει σε πάρα πολλές εξόδους σου. Και φυσικά παίζουν πάρα πολύ λίγο τα δικτυατά παπούτσια, αυτά που φαίνονται μέσα στα δαχτυλάκια.
0: Αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ, φίλε Ζόγκς μου, είναι τρελάθηκα. Ναι.
1: Δεν είναι καταπληκτικά, Βασίλη μου?
0: Τα φοράει και η Ειρήνη. Και ενώ δεν μου άρεσε γενικά όλο αυτό το στυλ, τα βλέπω και με το τζινάκι ρε, εσύ πόσο μπροστά
2: και
0: είναι.
2: Και λίγο να γαργαλίσεις, δεν θες λίγο να γαργαλίσεις?
0: Τώρα, μόνο λίγο να γαργαλίσω, δεν θα σου πω πόσο πολύ θέλω να γαργαλίσω, αλλά συνέχισε, πάμε παρακάτω.
1: Και τέλος, και για πιο νέες κοπέλες,
0: ναι,
1: έχουμε φυσικά τα σνικεράκια, οι οποίες δεν τα αποχωρίζονται ποτέ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τους αρέσουν πάρα πολύ και τα συνδυάζουν όλα με sneakers.
0: Σε χρωματάκι λευκό να φανταστώ λόγω καλοκαιριού.
1: Και λευκό, αλλά έχουμε πει θα παίξει και ροζάκι.
0: Έγινε.
1: Έχει. Είναι καταπληκτικό.
0: Κορίτσια, αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Ζόρζ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Για σας και για σένα Ζόρζ, επειδή είσαι και εσύ έτσι boomer σαν και εμένα. Έλα λίγο.
1: Πω, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι Chris Cross, Νάρση. Jump, jump, jump. Καλημέρα, Ζόρζ Μουνιέ, καλημέρα, την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
4: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Μυρίζει λουκουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimag.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Ρε Μιλάρα, που το θυμήθηκες, Chris Cross Jab. Με αυτά μεγαλώσαμε, μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος μου, ο Πέτρος. Πετράρα μου, τι κομματάρα ήταν αυτή. Τότε δεν ήταν και πολύ πολύ έτσι γνωστό το hip hop στην Ελλάδα, και το φρέσκο hip hop το θυμάμαι σαν τώρα να το χορεύετε. Εσείς οι μεγαλύτεροι και να περνάτε τέλεια. Καλημέρα στον Τζον που μας ακούει και σήμερα. Αγαπάτε χωρίς να φουσκώνετε και να ξεφουσκώνετε. Σωστό. Καλημέρα στον Τινάκη μας που έπαιξε σήμερα. Πού μπορούμε να ξανακούσουμε την εκπομπή? Στο Spotify, αγαπημένοι μου. Θα την κόψει σήμερα, θα τη ράψει ο Γρηγόρης μας στο production. Και νομίζω από το απόγευμα σκάτζει εσύ που είσαι και ο floor manager.
1: Ανεβαίνει το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ακύλα. Λέει για την Άνση Βλάχου, θα σου πω ότι έχω απλά πολύ μεγάλη μύτη. Εγώ γι' αυτό το σώζω αλλιώς. Δεν χρειάζεται να έχω κρυμμένο. Έτσι. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη μας, να σας πω τώρα για εσάς που θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας, να κάνετε κάτι διαφορετικό και θέλετε να σπουδάσετε, σε ποια ηλικία και να είστε, έτσι. Αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, τώρα έχετε την ευκαιρία, γιατί το Zoo Radio μαζί με τις ανώτερες σχολές Delta 360 σας χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας και να επιλέξετε, άκουνα Σούλα, να χαρείς ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης και 100 ειδικότητες. Ό,τι θέλεις δηλαδή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο delta360.gr ή να επισκεφτείτε από κοντά και τις εγκαταστάσεις, να πάτε στην πλατεία Αριστοτέλους, να πάτε στην Ερμού 45 και να τους βρείτε, να ενημερωθείτε πλήρως. Μεγάλο δώρο από το Zoo Radio. Είτε στο zooradio.gr μπαίνεις και συμπληρώνεις τη φόρμα, είτε μας βρίσκεις στα social. Καλημέρα, 69-31-908-908. Όχι τώρα, αλλά σε 10 λεπτά ξαναρχίζετε να στέλνετε για το Beat The Bomb. Στις 10 και 20 είναι η δεύτερη ευκαιρία για τα έως 200 ευρώ μετρητά. Και τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε την τραγουδάρα και νέφιλες Κατς. Μπράβο σου.
1: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά. Τι έχεις βάλει πάλι?
1: 2015, ναι, λίγο πίσω πάμε μια δεκαετία. Ο Jason Derulo ερμηνεύει Stupid Love.
0: Θυμάσαι τι γινότανε?
1: Τι κομματάρα είναι αυτή.
0: Τι τρέλα είχανε τότε τα μωρά με τον Jason Derulo, ο οποίος συνεχίζει και είναι super.

0: Πολύ καλό Golden Hendrix στον Zoo 90,8. Και επειδή μερικές φορές μας λέτε μερικά πραγματάκια, να σας πούμε ότι δεν θυμόμαστε ούτε τι έχουμε πει πριν από 20 λεπτά. Όχι ότι αλλάζουμε την άλλη μέρα, τα ίδια λέμε, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ εγκεφαλικό. Τα κύτταρα μας είναι γενικά καμένα. Θα ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά μας ρωτάτε τι λέγατε πριν και δεν θυμόμαστε. Τι λέγαμε πριν, ρε Σκάτς?
1: Δεν θυμάμαι. Το τραγούδι προτείναμε. Τι λέγαμε, ναι. Τελευταίο αυτό ήταν.
0: Όχι, ρε φιλαράκι, όχι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, άστο. Άστο. Μαρίνα μου, θύμισε μας εσύ τι λέγαμε, γιατί πιο πιθανό είναι να το θυμάσαι εσύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα και στον Γαβριήλ. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά μηνύματα και σήμερα. Όμως εδώ μας φαίνει κάτι πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν.
0: Θα ξεκινήσω εγώ να κάνω εισαγωγή.
2: Πολύ καλά το ξεκίνησες, γιατί η έρευνα λέει ότι το να μιλάς με κότες ή γενικά με πουλερικά μπορεί να μειώσει το στρες και να ρίξει την κορτιζόλη σου, Βασίλη, γιατί λειτουργεί χαλαρωτικά και δημιουργεί ένα αίσθημα σύνδεσης. Το 73% λέει πέφτει το στρες τους όταν μιλάνε με πουλερικά. Εδώ θα έρθω και θα σας πω ότι γενικά οι έρευνες λένε ότι η επαφή με τα ζώα σας χαλαρώνει.
0: Το καναρί είναι, ας πούμε, και τα λοιπά, τα ζωάκια που έχουμε σπίτι, τα πουλάκια, επιτρέπεται?
2: Ναι, βέβαια, γιατί και... και εσύ, Σκάτζε, μιλάς με τα ζώα σου.
1: Μιλάω.
0: Μιλάει και αυτός με το πουλί του.
1: Και με το πουλί μου.
0: Με πουλερικά είπες, ρε Σκάτζε.
1: Πουλερικά είναι και αυτά, ρε Νάση.
2: Πουλερικά, ναι, είναι πουλερικά. Έχει και αυτός, δεν έχεις κανένα πουλερικό σου.
0: Πού είσαι, ρε.
2: Τόσα ζώα.
1: Ένα έχω πουλερικό.
0: Πάντως, χωρίς πλάκα, στα χωριά, όλες οι θιές μου γνωστές κτλ. Μιλούσαν κανονικά στις κότες.
1: Όλα, με χήνες, με κότες.
0: Και τις λέγανε και με ονόματα, παιδιά.
2: Υπιτσίλο.
0: Πού είσαι, Χιονάτη, πού είσαι, Μωρικοκινέλα, κτλ. Δεν έβγαλες τίποτα, μωρέ, να φάμε, κάνε ένα ωραίο.
2: Είχαν στρες.
0: Όχι. Τι στρες να έχουν στο χωριό, ρε μωρό μου,
2: τώρα
0: περνούσαν ζωή και κότα.
2: Άτσα
0: μπούσα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τι βλέπω εδώ.
2: Το ερώτημα πάντως μπορεί να είναι αν εσείς μιλάτε, ας πούμε, στο σκύλο σας, στα φυτά σας, αν μιλάτε μόνοι σας στο αυτοκίνητο, πού μιλάτε για να χαλαρώσετε όταν είστε αγχωμένοι?
0: Ναι, εγώ με τους φίλους μου, δεν ξέρω, εσύ, Σκάτς?
1: Με τα ζωντανά μου, εγώ έχω το γατούλι μου, μιλάω με αυτόν.
0: Τι του λέει?
1: Μονικοτσίκο μου, πού είσαι το κουτάκι μου?
0: Εσύ καλέ?
2: Εγώ μιλάω μόνη μου σε αυτοκίνητο πάρα πολύ.
0: Για πείτε μας κι εσείς, μιλάτε σε κάποιο έτσι ζωάκι, μιλάτε γενικά, μιλάτε μόνοι σας? Πώς εκτονώνεστε, πώς χαλαρώνετε? Ενώ εγώ ανοίγω την Βαϊμπεριέρα, ναι. Πού να μου το πείτε το ένα, πού να μου το γράψετε το άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι η ώρα για να στείλουμε για το Beat the Bomb, αγαπημένη μου Νάνση. Σου είχα πει για την έρευνα να το κάνουμε λίγο πιο νωρίς, εκεί στο παρατέταρτο, αλλά δεν πειράζει.
2: Εντάξει, μην μας λέτε τίποτα. Beat the Bomb. 6931-908-908. Bomb και νόν. Ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να παίξετε 10 και 20 στη δεύτερη ευκαιρία. Έως 200 ευρώ είναι τα μετρητά μας.
0: Ναι, παιδιά, και κάντε γρήγορα για να γίνει χαμούλης. Και τώρα να πούμε ότι το πρωί δώσαμε λεφτά. Όχι, δεν δώσαμε λεφτά σήμερα.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την Used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Zoo News. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη η Δημοτική Ενότητα Πηλαίας. Τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσέρχονται σήμερα και αύριο μη πολιτικά πρόσωπα, καθώς και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν Τραμπ και Νετανιάχου με αντικείμενο το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου και θέση για τις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις, πήρε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ από το Φεστιβάλ των Κανών. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν ασπίδα απέναντι στα τέρατα, υποστήριξη ο σκηνοθέτης. Καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα έχουμε πολύ καλή διάθεση. Όπως πάντα, στο πρωινό σοου του Zoo Radio και τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην φίλη μας τη Μάγδα, μας ακούει από τον Πειραιά, την αγάπη και τα φιλιά μας. Καλημέρα και στην Βίκη που μας ακούει από την Καλαμαριά. Πολλά μηνύματα για αυτό που ρώτησες, αγαπημένη μου. Έτσι, λίγο να σου πω ότι τώρα μόλις κατάλαβε και η φίλη μας η Μάγια ότι ο άντρας της δεν έχει κανένα πρόβλημα στη ζωή του, γιατί μιλάει με τις κότες και το σκύλο.
1: Ορίστε.
0: Γι' αυτό είναι χαλαρός. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Εγώ, λέει, μιλάω με την γατούλα μου και μια χαρά τα βρίσκουμε. Δεν μου αντιδράει σε τίποτε. Όταν φεύγει η γυναίκα μου είναι όλα τόσο τέλεια. Η Μαρία μιλάει με το GPS και ακολουθεί και βίντεο για του λόγου του αληθές. Υπέροχο. Γεια σου, μαράκι μου. Η νύφη σου είναι αυτή. Μια νύφη δικιά σου ακόμη, που αυτές που δεν θέλεις.
2: Καλή είναι.
0: 70 σε κυνηγάνε. Αυτή είναι καλή, έχει και.
1: GPS.
0: Γεια σου, Ρεντάρση. Για να χάνεσαι, σε βάζει και GPS.
2: Δεν αγαθούμε κιόλα.
0: Η Μαρίνα λέει για τον Θοδωρή, μιλάω, παιδιά, που προβάλλει αντιστάσεις στο ερωτικό του πεπρωμένο. Να το. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε επικαιρότητα, σίγουρα σχολιασμό. Έχουμε το κουτσομπολιό από το Σκατζόχυρο. Οπωσδήποτε δεν θα ξεχάσουμε να χάσουμε λεφτά στο στοίχημα.
2: Καλά, εννοείται.
0: Φυσικά δεν κερδίσαμε πάλι.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Ζωδιάκια και το Beat the Bomb. Έχετε από ό,τι βλέπω εδώ ακόμη 9 λεπτά. Να γράψετε Bomb, να αφήσετε ένα κενό ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και να το στείλετε τώρα στο 6931-908-908. Όχι SMS, Viber εφαρμογή. Αυτό χρησιμοποιούμε. Η κλήρωση γίνεται στις 10 και 15. Και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, 21 του Μάη, τι είναι τα χαρακτηριστικά σας?
1: Λοιπόν, είστε εξαιρετικά πνευματώδης, παιχνιδιάρικη και κατέχετε μια νεανική ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής σας. Είστε δημιουργικοί πνευματικά, έχετε καταπληκτική μνήμη και λατρεύετε τις καλές συζητήσεις.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Ο περιφερειακός στα καλύτερά του, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόγας και γενικά οι περισσότεροι δρόμοι. Οπότε θα σταθούμε μόνο στην Τσιμισκή, όπου από Χάνθ μέχρι και Ιωνος Δραγούμη υπάρχει η ταλαιπωρία εκεί μέσα στο κέντρο. Μόνο εκεί, υπομονή.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα και στον Γιώργο που μιλάει με το σκυλάκι του. Ένα πολύ ιδιαίτερο σκυλί. Δεν ξέρω τι ράτσα είναι αυτό. Κάτσε θα μου τα πει όλα που ξέρει από σκυλάκια. Αλλά εγώ τόσο μαύρη μουσούδα σκιάζομαι, ρε φίλε Γιώργο.
1: Μπουλντοκάκι, ρε, δεν είναι. Γαλλικό μπουλντοκ.
5: Hi, I'm Zena and you're listening

0: Forever Young, θαυμάσιο τραγούδι από τους Alpha Vile, από το μακρινό, από τα μακρινά 80's μάλλον. Εδώ ο David Guetta έτσι και η Eva Max του δώσανε push. Μας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Δεν θα βάλεις τα ακουστικά και σου. Πάρε το τηλεφωνάκι σου. Πάρε εσύ το τηλεφωνάκι σου, αγάπη μου. Πάρε το, γιατί έχουμε θεματάκια εδώ. Πρέπει να πούμε χρόνια πολλά. Μας έστειλε εδώ ένας καψούρης σύζυγος. Με την καλύτερη έννοια πάντα, μην ψαρώνετε. Έλα. Θέλει να δω και τα ονόματα των παιδιών, ναι. Το Μιτσάρο το θυμάμαι. Α, Κωνσταντίνα.
1: Σηκώνουμε και τα χαλιά σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένη, σηκώνουμε χαλιά.
0: Α, σήμερα είναι που σηκώνουμε τα χαλιά. Ναι, αλλά δεν
1: βολεύει. Δημητρίου τα βγάζουμε.
0: Δεν βολεύει τώρα, Σαββατοκύριακο, μπορώ να το κάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι. Κωνσταντίνα, Δημήτρη μου, δυστυχώς δεν βλέπω να σηκώνει το τηλεφωνάκι της η γυναικάρα σου. Οπότε δυσκολεύουν εδώ τα πράγματα. Να τις ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και ο Δημήτρης και τα παιδάκια τους, ο Πέτρος και ο Αργύρης, για τη μαμά Κωνσταντίνα, αν μας ακούει τουλάχιστον, να τις πούμε χρόνια πολλά ζωντανά. Εγώ να πεταχτώ μια βόλτα έτσι μέχρι το ίντερνετ, που είναι βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Όμως, Νάνση μου, δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν οι εφήβοι μόνοι τους όσα συναντούν online καθημερινά.
1: Με το Τόζι Βασίλειο, όμως, στη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone μαθαίνουν να πλοηγούνται με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Mm-hmm.
0: Να σου πω επίσης, άκουσα το λίγο αυτό και εσύ, Κάτς. Γιατί έχεις τα νύψια σου που είναι έφηβοι.
2: Ναι.
0: Στο κόσμο ενημερώνεται για την ασφάλεια στο ίντερνετ, ενώ στο MySpace με Feelings Tracker και Guided Journals εκφράζουν σκέψεις αλλά και συναισθήματα.
1: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα και με τη γραμμή Ελίζα στο 10454. Φυσικά είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store.
0: Καλημέρα. Θεσσαλονίκη, δεν βρήκαμε την Κωνσταντίνα. Θα ευχηθούμε σε όλους και πάλι χρόνια πολλά. Όμως το κορίτσι είναι πάντα έτοιμο για όλα και.
1: Και σας έχω φέρει, παιδιά, το 666.
0: Παναγιά μου, ούξα από εδώ.
1: Όχι, όχι. Είναι η προπόνηση που καίει λίπος και τονώνει περισσότερο από το γυμναστήριο. Η γυμναστική βοηθά φυσικά τη φυσική κατάσταση. Και ακούστε τώρα τι είναι αυτό το 666.
2: Μην το λες, θα βγει καμιά κουλουκά.
0: Ναι, παιδί μου, δεν σταμάτα τώρα. Κάτσε, δεν κρατάω και σταυρό σήμερα. Κάτσε, πιάσε το κομποσκήνι μου.
1: Λοιπόν, θέλουμε 6 λεπτά προθέρμανσης, 60 λεπτά περπάτημα σε χαμηλή ταχύτητα, έως 6 χιλιόμετρα θα τα κάνετε. Και έχουμε και 6 λεπτά αποθεραπείας, ώστε το σώμα να προετοιμάζεται.
0: Πες το 6, 66.
1: 666 λέγεται. Τι να κάνω, έτσι είναι η fitness τάση που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπόσχεται απώλεια βάρους και καλύτερη μυϊκή τόνωση χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Γιατί πραγματικά τα 6 λεπτά προθέρμανσης, μία ώρα περπάτημα σε χαμηλό ρυθμό.
0: Πόσο ρε παιδί μου, πες ένα. Ποιος είναι ο χαμηλός, το 5,5, το 6,5, το 7,5, το 8,5, ποιο είναι αυτό?
1: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι είναι το 6.
0: Εντάξει.
1: Στο 6 να βάλεις το διάδρομο για να βγεις έξω, τέλος πάντων, ένα γρήγορο. Περίπου 6.000 βήματα ημερησίως άμα κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Καίγεται το λίπος στην κοιλιακή χώρα ιδιαίτερα.
0: Σκάτσε.
1: Τονώνονται οι μύες σου, βελτιώνεται τη φυσική σου κατάσταση.
2: Όλα αυτά τα κάνουμε.
1: Όλα αυτά τα ωραία.
0: Για να καεί το λίπος, αγάπη μου, πρέπει να μην ξαναφάμε μετά. Εμείς μετά, ό,τι καίμε, το τρώμε και το ξανατρώμε δύο φορές. Γι' αυτό.
1: Έχει όμως και αντίκτυπο θετικό στην ψυχική σου υγεία, γιατί βγαίνεις έξω τώρα από καιρός. Είναι ιδανικός για να περπατήσεις. Ναι. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
0: Ωραία. Ωραία. Θα το δεχθώ. Εγώ πάντως τους είπα τους γυμναστές μου, ειδικά τον επικεφαλής τον Μιχάλη, αλλά και την Αθηνούλα μας, ότι δεν θα δείτε διαφορά μεγάλη στην κυλίτσα μου. Το τρώω το φαγάκι μου.
1: Δεν πειράζει.
0: Και είναι και λιπαρό.
1: Πλά

0: τραγούδι από την Ραβίν Λενέι, η γκρουβιά στο μεγαλείο της, μας αρέσει πάρα πολύ. Love Me Not, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Κυρίες και κύριοι, η τυχερή σήμερα βρέθηκε στο νούμερο 5, έτσι, από τις 142 συμμετοχές της δεύτερης ευκαιρίας. Χάρη στην Ιτρία Δημάκη, σας δίνουμε διπλά μετρητά κάθε μέρα. Εδώ είναι το κορίτσι που θα παίξει.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στο Zoo 90,8.
0: Πάρα πολλά κορίτσια τον τελευταίο καιρό. Η αλήθεια είναι το 70% των μηνυμάτων είναι γυναίκες. Οπότε είναι πιο λογικό να κερδίζουν αυτές. Βέβαια, χτυπιέσαι με το. Καλέ, είσαι εδώ, κορίτσι μου. Πώς τη λένε εσύ, Νάνση?
2: Βίκη.
0: Βίκη, χτυπιέσαι, λέω, με το τηλέφωνο. Μπαμ, μπούμ, ακούω. Τι κάνεις?
3: Τι κάνω, δεν κάνω τίποτα.
0: Δεν κάνω τίποτα.
3: Τώρα με ακούτε καλύτερα, μήπως.
0: Ναι, ναι, τώρα κάτι ηρέμησε. Είχες ανοιχτή ακρόαση.
3: Είχα ακρόαση γι' αυτό, ναι.
0: Τι κάνεις αυτή την ώρα, πού είσαι, τι ωραία φωνή είναι αυτή. Έτσι, μ' αρέσει, κάτι έχει φωνή σου. Δυνατό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή οδηγάω, πάω στη δουλειά μου.
0: Οδηγά, είναι με προσοχή. Ελπίζω να μας ακούσουμε ακουστικά. Πρόσεξε πάρα, πάρα πολύ. Εάν δεν ακούσουμε ακουστικά και κρατάς κινητό, βγάλε αλάρμ. Μπορώ να περιμένω. Τα δευτερόλεπτα είναι απαραίτητα.
3: Είμαι με ακουστικά. Μην αγχώνεστε.
0: Τέλεια, αγάπη μου. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, ποια είναι η δουλειά σου?
3: Είμαι δικηγόρος.
0: Γι' αυτό έχει ωραία φωνή. Θα τους πείθει τους δικαστές. Θα τους πείθει. Σπούδασε εδώ, Θεσσαλονίκη, μακριά.
3: Εδώ, στο Απιθύτα, εδώ.
0: Ωραία, αφού μάθαμε τα πάντα για το τι είσαι, πώς είσαι, τι δεν κάνεις. Τώρα πρέπει να καταφέρουμε να δώσουμε μετρητά στο κορίτσι μας, γιατί το πρωί πήγαμε κουβά. 1, 2 ή 3. Ποια βόμβα θα ήθελες να ανοίξουμε?
3: Την τρία διαλέγω.
0: Την τρίτη βόμβα. Θα ξεκινήσω τώρα από την Νάνση, γιατί τη φέρνει συνέχεια στο σκάτς και δεν συμφωνεί. Νάνση μου, για την τρίτη βόμβα, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, εμένα η τρίτη βόμβα σήμερα, αυτή τη φορά, μου φαίνεται καλούτσικη.
0: Καλούτσικη της φαίνεται. Η τρίτη βόμβα, σκατζόχυρος.
4: Θα συμφωνήσω και με την Νάνση, αλλά και με την νομικό.
0: Και με την νομικό.
4: Οπότε και εγώ είμαι σύμφωνο.

0: Πόνος για την τρία.
1: Πολύ μεγάλη συμφωνία. Με αγχώνουν οι μεγάλες συμφωνίες, ειδικά με το Σκάτς και την Άνση και με την Νομικό. Αυτό λέω μόνο και πρέπει να μου πεις αν παραμένεις σε αυτή τη βόμβα.
2: Άντε θα αλλάξω.
1: Άντε θα αλλάξω. Τι σε έκανε να αλλάξεις, το άγχος μου?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Το άγχος μου σε έκανε να αλλάξω. Λέτε να μπλοφάρω ή όχι, δεν ξέρω, θα το δούμε σε λίγο. Και σε ποια βόμβα, σε ποια βόμβα λες να πας?
2: Διαλέγω την ένα.
1: Διαλέγει την πρώτη βόμβα, κυρίες και κύριοι. Τρία ή ένα? Ένα ή τρία? Τώρα η παίκτρια της ημέρας πρέπει να πάρει την τελική της απόφαση. Σ' ακούω με προσοχή, Βίκη.
2: Θα παραμείνω στην ένα.
1: Θα παραμείνεις στην ένα που άλλαξε, οπότε πετάμε την τρίτη βόμβα και την ανοίγω.
3: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
1: Καλώς έκανες και αγχώθηκες εκεί και καλώς έκανες και μ' άκουσες και εμένα και άκουσες και με πρόσεξες. Οπότε τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι η μεγαλύτερη βόμβα που θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ ή η μικρή βόμβα που θα φτάσει έως 100 ευρώ. Καλή επιτυχία. Όχι, έχω προσφορά. Τώρα με ενημερώνω το κοντρόλ. Έχουμε 40 ευρώ προσφορά για να μην ανοίξει τη βόμβα.
2: Όχι, θα παίξω. Πρώτη φορά κληρώθηκα.
1: Πρώτη φορά. Θέλεις καιρό?
2: Όχι πολύ. Αλλά στέλνω σχεδόν κάθε μέρα.
1: Στέλνω κάθε μέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ανοίγουμε τη βόμβα, βάζω το σαραντάρι μου μέσα και πάμε.
3: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ.
2: Stop.
1: Stop.
3: 110 ευρώ.
1: Το σκέφτηκε να συνεχίσει λίγο.
3: 120 ευρώ.
4: Μπράβο ρε Βίκη.
1: 100 ευρώ.
3: 130 ευρώ.
1: 130 ευρώ. Εκεί έκανε το μπαμ.
4: Φοβερή.
1: Άρα μπορούσε να πάρει 120 ευρώ. Πήρε 100 ευρώ. Πήρε 100 ευρώ.
4: Πολύ καλή παίκτρια. Πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ, παιδιά.
1: Μπράβο σου, καλή μου. Εμείς ευχαριστούμε που κερδίζεις, γιατί όταν χάνετε δεν το θέλουμε, ρε παιδί μου. Δεν το θέλουμε.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Αφού τα έχουμε τα μετρητά, γιατί να μην σας τα δώσουμε. Αγαπημένη μου Βίκη, να τα καλοφάς, να τα ευχαριστηθείς. Χαρήκαμε πάρα πολύ που έπαιξες.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε και μας ψηφίζετε καθημερινά σαν το νούμερο ένα πρωινό σοου, ειδικά στο γενικείο κοινό. Έχει γίνει ο μεγάλος χαμός στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε. Η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σου στη διάρκεια της ημέρας για να πάρεις τα μετρητά. Καλημέρα και πάλι και καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα. Dracula. Αμέσως τώρα Tame Impala και Jenny. Σε λίγο, Sabrina Carpenter. Ένα εσπρεσάκι θα το πιούμε μαζί.

0: Αυτό είναι το εσπρέσο, το υπέροχο, το τέλειο από τη Σαμπρίνα, την Κάρπεντερ. Καλημέρα στη γλυκιά μου την ζωή που γιορτάζει η κοράκλα της η Έλληνα. Να τη χαίρεσε, να είστε ευτυχισμένοι όλοι, υγεία να έχετε και βεβαίως στους κουμπάρους μου, τους Κωστίδες. Και εμείς αν έχουμε κάποιον να τους χαιρόμαστε, έχουμε, είπαμε από το πρωί εδώ πέρα, έχουμε τον ήρωα. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο, ρε παιδιά μην μπερδευτεί ο κόσμος και μπει σε κανένα XNXX. Όπα, όπα, όπα, καλημέρα, καλημέρα Χριστάρα μου, καλημέρα στη Μαρία μας η οποία μας ακούει. Με τα φιλαράκια του, τον Γιώργο και την Έλενα, οι οποίοι παντρεύονται τον Κυριακή. Αι, Θεός χωρέστος.
1: Τι ωραία, έλα, έλα, τι ωραία τα παιδιά.
0: Έλα, έλα, παιδιά, εντάξει, μια αστείο είπα τώρα και μην κάνεις. Πού θα πάμε?
1: Θα πάμε λίγο επικαιρότητα.
0: Λίγο επικαιρότητα για να σοβαρά να μιλήσουμε λίγο τώρα, ναι, έλα.
1: Στα σοβαρά έχουμε τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας της Ελλάς στην Κρήτη με 15 συλλήψεις για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκονται 4 οικογένειες, γίνονται έλεγχοι σε 20 σπίτια στα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
1: Μεγάλο το σκάνδαλο εκεί πέρα. Λέμε εδώ και μέρες. Επίσης σας έχω, παιδιά.
0: Εγώ να σου πω λίγο για την οργή που υπάρχει στη Ρόδο, που αφήσαν ελεύθερο τον οδηγό που σκότωσε την 56χρονη και την κόρη της την 26χρονη. Δύο ζωές χάθηκαν και αυτός βγήκε έξω, λέει, με 50.000 ευρώ. Δεν όμως, να ξέρετε κάτι, δεν βγήκε έξω γιατί αθώθηκε. Ορίστηκε δικάσιμος. Έτσι να τα λέμε και αυτά, αλλά και εμένα μου έκανε εντύπωση όλο αυτό.
1: Εντύπωση κάνουν και τα ουκρανικά drones, τα οποία σκορπούν τον δρόμο στην Ευρώπη. Θέλω να σας πω ότι στη Λιθουανία χθες συγκεντρώθηκαν σε καταφύγια οι άνθρωποι και σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, γιατί είχαμε τις σιρήνες που...
0: Εμένα μου βγάζει ύποπτο αυτό. Δεν μπορεί τώρα να είναι βλαμμένοι και να στέλνουν τα μία στην Ελλάδα, μία στη Λιθουανία κτλ. Κάτι είναι από εκεί
2: κάτι
0: πίσω.
2: Κάτι βρωμάει τώρα.
0: Κάτι βρωμάει και ο Δεν διαζήτησε να ζητήσει άμεσα συγγνώμη και να μας πούνε και το γιατί συνέβη αυτό με το ουκρανικό ντρόν. Και
1: έρχομαι πριν από το επόμενο να σας ρωτήσω, εδώ έχουμε καταφύγια, ξέρουμε που θα πάμε να χτυπήσουν οι σιρήνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, εντάξει, θα μου πείτε και εμένα γιατί δεν ξέρω. Τρέχω πανικόβλητη.
0: Αυτό θα πάρεις. Με πανικό θα τρέχουμε όλοι γιατί δεν ξέρουμε που θα πάμε. Με πανικό θα τρέχουμε όμως όλοι.
1: Πραγματικά, δεν
0: έτσι,
1: ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εφιάλτη στη Ρώμη, ορδές τουριστών μετατρέπουν την Ευρώπη σε θεματικό πάρκο. Αδιανόητες εικόνες, παιδιά. Δείτε εδώ κόσμο, Βασίλη, δες κόσμο.
0: Τι είναι αυτό, ρε, τι βλακία είναι, δεν αντέχω.
1: Στη Ρώμη γίνεται χαμός. Γενικά η Ιταλία την κατακλείζουν έτσι οι τουρίστες. Υπάρχει ένα ρεύμα μεγάλου μαζικού τουρισμού, χιλιάδες τουρίστες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στην Ιταλία και στην Ισπανία πάντως οι άνθρωποι δεν περνάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε οι τουρίστες δεν περνάνε καλά όταν έχει τόσο κόσμο.
0: Εννοείται, να πάω κάπου και να με πατάνε, δεν το δέχομαι με τίποτε αυτό. Γιατί πάμε να ηρεμήσουμε που τίθεται σκάτς. Να τώρα κάτι φιλαράκια μου, ναι. Οι κουμπάροι μου πήγανε το σκάνι.
2: Έλα ρε.
1: Χαμός.
0: Αυτό ηρεμία ρε. Όχι, εννοώ αφαιθήκανε, πήραν αυτοκίνητο και...
1: Α, και εμείς το είχαμε κάνει αυτό. Είναι
0: μα είναι μαγικό αυτό. Λοιπόν, σκάτς, ας ρίξουμε και κανένα κουτσομπολιό, γιατί τώρα διαβάζω και για τον Τσίπρα που όλοι προετοιμάζονται για την μεγάλη μέρα. Και θα γίνει να δεις ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί. Αυτό που σας έλεγα, το διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα μείνει ο άλλος μόνος του εκεί.
0: Θα πάει και αυτός στο τέλος. Έλα, για πες.
2: Λοιπόν, ο τραγουδιστής των Metallica, ο James, του άρεσε πάρα πολύ η Ελλάδα. Οπότε μετά τη συναυλία του και στη Ρουμανία, γύρισε τώρα εδώ στην Ελλάδα μαζί με την αραβωνιαστικιά του. Κάνουν διακοπές, έχουν επισκεφτεί την Ακρόπολη, έχουν φάει γεμιστά, ήπιανε γκαζόζα.
0: Του αραβωνιάρδες.
2: Περνάμε, λέει, πάρα πολύ όμορφα.
1: Ήπιανε γκαζόζα.
2: Ελληνικά προϊόντα και μπράβο σου, ρε James.
1: Ξινό νερό, ξινό. Νερό.
2: Έτσι.
0: Διαφήμιση.
1: Και... συγγνώμη.
0: 50 ευρώ.
1: Δύο φορές
0: 80 το πήγαμε τώρα, συγγνώμη. 80 ευρώ.
1: 160.
0: Έλα, πες.
2: Έτσι πήρανε και κάποια λέει σκαφάκια, έχουν κάνει και κάποιες βόλτες με σκάφη και φυσικά μάλλον θα επισκεφτούν και ελληνικά νησιά τις επόμενες ημέρες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη μας χάσετε. Έχουμε και τα κουτσό. Πώς είναι τα ζώδια. Έχουμε και το χαμένο στοίχημα του Σκατζόκυλου.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Zoo Radio. The Hit List. Κάθε απόγευμα στις 7 τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Υπέροχο, τέλειο, super. Where is my husband? Ray στον Zoo 90,8. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε όλους εσάς για τις συμμετοχές και σήμερα. Μόλις πάντησα όλα αναγνωσμένα, γιατί ήταν πάρα πολλά μηνύματα και τη δεύτερη φορά, παιδιά. Πιάστηκε το χέρι μου σήμερα. 400 μηνύματα να απαντάς. Δεν είναι, αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Ναι, δουλειά, Βασίλη. Σου έχω πει να πάρεις ένα παιδί εκεί να σε βοηθάει.
0: Πώς φέρονται οι πλούσιοι άνθρωποι.
2: Δίνει λύσεις κατευθείαν.
0: Πώς φέρονται οι πλούσιοι άνθρωποι.
2: Να
0: πάρεις ένα παιδί. Θα πάρεις ένα παιδί. Θα κάνω μια αίτηση επάνω να μου φέρουν ένα παιδί να απαντάει. Καλύτερα κορίτσι, όχι παιδί. Ρε τι τραβάμε, ρε, με την άρση τη βλάχο να πούμε. Όλο βρίσκει ένα παιδί για κάτι. Ένα παιδί από εδώ. Πάνε μάρει τα ψώλια στο μασούτι με το δίχτυο, όπως λέγεται. Το τσαντάκι. Λοιπόν, ωραία. Τι έχουμε, έχουμε ζώδια.
2: Βέβαια, φύγαμε. Κρυός, βρίσκεσαι σε πολύ καλή φάση για επικοινωνία, επαφές και δικτύωση. Ταύρος, μπορεί να υπάρξει μια σύγκυση σε ό,τι αφορά συναισθηματικά ζητήματα. Δίδυμος, η επιθυμία σου για σταθερότητα είναι η ηρεμία και η. Όχι. Η επιθυμία σου για σταθερότητα και ηρεμία είναι έντονη. Καρκίνος, έχεις καλή διέστηση και μπορείς να κατανοείς βαθύτερα τις ανάγκες σου. Λέων, πρόσεξε οικονομικές αποφάσεις και υποσχέσεις που ίσως αργότερα δεν θέλεις να τηρήσεις. Παρθένος, η μέρα χρειάζεται προσοχή σε θέματα κατανόησης με τους άλλους.
1: Ζυγός, κράτησε ισορροπία και μην επενδύσεις συναισθηματικά. Σκορπιός, έχεις την ικανότητα να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει πίσω από τις λέξεις. Τοξότης, μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που ανοίγουν δρόμους και σου δίνουν έμπνευση. Εγώ καιρός, αργότερα μέσα στην ημέρα ίσως υπάρξει σύγχυση σε μία σχέση. Υδροχός, είσαι σε πολύ καλή φάση για δημιουργικότητα. Και τέλος ηχθείς, επένδυσε σε ό,τι ήδη έχεις και σε ό,τι σε στηρίζει πραγματικά.
0: Πολύ πολύ ωραία, πάμε παρακάτω, έχουμε χαμένο στοίχημα.
2: Ναι, δεν το σχολιάζουμε, προχωράμε μία και
0: το σχολιάζουμε.
2: Χάσαμε το 2 στα 3.
0: Δεν το σχολιάζουμε, σχολιάζουμε, τη χάνουμε συνέχεια, έλα.
2: Νομίζω τελικώς θα βγει χ. Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε.
2: Ουτρέχτη Χέρενφεν 1. Βόλσμπουργκ Πάτερμπον 1. Μπρόντμπι Κοπενχάγη γκολ-γκολ με 2-11.
0: Κυρίες και κύριοι, μετά από το στοίχημα, πιο σίγουρο είναι ότι αυτό που θα σας βάλω εγώ θα το πιάσετε και θα το χορέψετε, γιατί θα σας θυμίσει καταπληκτικά πάρτι σε κλαμπάρες και κυρίως σε μπιτσόμπαρα.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Δεν είναι τόσο παλιό, αλλά είναι υπερκομμάταρο στο

0: ώρες. Ώρες να περνάνε και να μην κουνιόμαστε. Και να μας φέρει το παιδί που λέει και η Νάρση Βλάχου τα κοκτέιλια τα ωραία μέσα εκεί στον ανανά. Και να σου να μυρίζει ωραία έτσι τροπικάνα. Κλαμπ τροπικάνα is a dream.
1: Αυτή είναι η ζωή.
0: Αυτή είναι η ζωή. Ζωή, ζωάρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ τεράστια συμμετοχή σας και σήμερα. Είναι βέβαια γρουσουζιά μερικές φορές αυτό. Το λέμε εδώ μεταξύ μας. Όταν έρχονται απίστευτα μηνύματα πάρα πολλά, μετά πέφτουμε. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταγράψει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ πρωτιάς και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ψηφίζετε και που σας το λέμε να μην κλείνετε το τηλέφωνο, αλλά να ψηφίζετε Zoo Radio οπωσδήποτε. Να πάμε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα τώρα να σας πω εγώ ότι ο φίλος Μοσκατζόχυρος σας έχει την ανασκόπηση.
2: Τι λέμε στο παιδί όταν δεν θέλει να πάει στο γιατρό? Soft clubbing για τη γενιά Gen Z. Να μιλάτε με κότες κάνει καλό. Αυστραλοί πυροσβέστες για την Άνση. Και 100 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας.
0: Ναι, και το χαρήκαμε κιόλας.
1: Να τους χαίρεστε όλους σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πολύ μεγάλη γιορτή. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε. Αύριο όμως στις 7 θα είμαστε εδώ, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Χρόνια σας πολλά να βγείτε να διασκεδάσετε. Τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη κοντά σας και η εκπομπή Coffee Time.
0: Χρόνια πολλά σε όλα τα κουκλάκια που μας ακούνε και γιορτάζουν σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη που δεν απαντήσαμε σε όλους σας. Έτσι, για να σας πούμε χρόνια πολλά. Βλέπω εδώ Κωνσταντίνες, βλέπω Ελένες, βλέπω Κωνσταντίνους, Ντίνες και τα λοιπά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Στις 2 θα έρθει ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας με το hit list του Zoo Radio και στις 9 η εορτάζουσα η Έλενα Ρόκανα. Κατακλείσετε το Viber με μηνύματα χρόνια πολλά. Αγάπη μου Έλενα, χρόνια πολλά. Πουλάκι μας γλυκό, φρέσκο, ραδιοφωνικό on. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my baby.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος. Hakuna

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου Premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
14: Lucky.
13: Τάκι.
14: Lucky 13.
13: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
14: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
15: Κύριε Lucky, έτοιμα.
13: Τάκης.
15: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
15: Και σε λένε Τάκη.
16: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
17: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Είναι το πρωινό της 5ης, 21 του Μάη, σήμερα που γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα, Έλενα. Τη δικιά μας την Έλενα τη Ρόκα, φυσικά, να της πούμε χρόνια πολλά το βραδάκι που κάνει εκπομπή. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα για να περάσουμε τέλεια και αυτό το πρωινό. Τα έχω ετοιμάσει όλα και έχω έναν έξτρα ενθουσιασμό σήμερα, γιατί θα μεταδώσω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από τη Eurovision. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Εννοείται κοινωνούμε στο Viber 6931-908-908. Βάζεις και ένα καφεδάκι δίπλα και τα λέμε όλα. Πάμε να απολαύσουμε τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτός είναι ο Σόμπρι με το 12 του 12. Καλή σου μέρα!

με Lady Gaga, Beyoncé, είναι το Telephone στον Ζου 90,8 από το 2009. Καλή σου μέρα, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Στα 18 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε, σε ένα πρωινό που από ό,τι βλέπω σήμερα θα το ρίξει η βροχή. Κατά το μεσημεράκι να είσαι έτοιμος. Μέχρι το βράδυ δίνει βροχές, άλλη από θερμοκρασία. Είμαστε πάρα πολύ κομπλέ, 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού σου ημέρα, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και λέμε χρόνια πολλά εννοείται στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, αλλά και στην ανάληψη που γιορτάζουν. Μείνε μαζί μου, σε ελληνικό δίνω και μια διπλή πρόσκληση για σινεμά.

Bad Kid Physical, μας λέει Dua Lipa. Dua Lipa, με αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά πιανόμαστε. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Κάτι πάρα πολύ ωραίο διάβαζα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη μας. Ανοιχτή λέει πρόσκληση προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Μη επαγγελματίες φωτογράφους, αν σ' αρέσει και βγάζεις πολλές φωτογραφίες. Αυτό τον διαγωνισμό, πρέπει να πάρεις μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός για τη Θεσσαλονίκη μας. Στόχος, λέει, της πρωτοβουλίας είναι η δυναμική προβολή της πόλης μας μέσα από τη δημιουργία ενός καλέστη του λευκώματος τσέπη, το οποίο θα αποτυπώνει τον παλμό και την ομορφιά της πόλης. Οπότε αν βγάλεις μια ωραία φωτογραφία θα την στείλεις και θα πάρεις μέρος στο site, να σου το πω αμέσως τώρα. Πρέπει να μπεις στο site της, του Δήμου Θεσσαλονίκη, cityofgastronomythessaloniki.gr. Να σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση να πας σινεμά. Ο Ντεόν μου στέλνει τώρα κενό το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931908908 να απολαύσεις όποια ταινία θέλεις εσύ στο Ντεόν πλατεία στο κέντρο της πόλης. Και φύγαμε τώρα. Viva Italia, Sal da Vinci και Per Siempre Si. Παίζει πολύ δυνατά στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα, φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε.
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
2: Για να ξέρω.
3: Με κοροϊδεύεις και από πάνω είναι μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξει και λίγο ακόμα. Α, βάλουμε το μπακαράκαρο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βουλεύω κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Οι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βουλεύω κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτσα παίρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
11: Μασούτης. Οικονομία.

παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω με άκουσε όλη η Πηλαία με τον Ιταλό πριν. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 και σου φέρνω άλλες 4 επιτυχίες σε σειρά. Και μία κίνηση σήμερα που δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον περιφερειακό κατά πράσινο αυτή την ώρα. Έρχονται Lost Frequencies με το The Feeling. Παίζει πολύ δυνατά εδώ φυσικά στον Zoo 90,8.

0: Αυτό είναι ο Jonas Blue, Age of Desire, στον Zoo 90,8 στο πρωινό αυτή τη 5η 21 του Μάη. Και από ό,τι βλέπω, εχθές το Survivor έληξε οριστικά. Αυλαία έριξε για τη φετινή σεζόν μετά τον σοκαριστικό παιδιά τραυματισμό του παίκτη Σταύρου Φλόρου, που αυτή τη στιγμή το παιδί βρίσκεται στο Μάιαμ για αποκατάσταση. Το ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός, από ό,τι ξέρω, σε ένα τελευταίο συμβούλιο του νησιού που κράτησε λίγα λεπτά. Είπανε για το συμβάν το πάρα πολύ έτσι άτυχο και πάρα πολύ πραγματικά μας συγκλώνει σε όλους. Το έπαθλο δόθηκε στο παιδί, στο Σταύρο το Φλόρο, και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε άλλο Survivor για φέτος. Ένα break, φεύγω, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Μείνε μαζί μου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk. Scandinavian
12: Sleeping and Living. Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed and Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
16: Μυρίζει λιχουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες, μέρος δεύτερο. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Έλα να κάνουμε ραδιοφωνικό σουσού στο Viber 6931-908-908 και να μου πεις και πώς κυλάει αυτή η Πέμπτη στη ζωούλα σου σήμερα. Λοιπόν, The Weeknd φέρνω σε λίγο με ένα υπέροχο τραγούδι. Φίλιτ Κόμιν, Calvin Harris θα ακούσουμε. Έχω ZR και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Εννοείται, έχω και πάρα πολύ έτσι gossip να αναλύσουμε και να συζητήσουμε. Τώρα ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με K-pop Demon Hunters. Είναι το Gold και παίζεις τον Ζου. Καλή σου μέρα.

όσο λατρεύω το vibe του τραγουδιού αυτού, The Weeknd και Daft Punk, I feel it coming, στο ηλιόλουστο προς το παρόν τουλάχιστον πρωινό της 5ης 21 του Μάη. Σήμερα καλή σου μέρα και να σε πάω στον διαγωνισμό μας που τρέχουμε παρέα με τις ανώτερες σχολές Delta 360 που σε σπουδάζουν αυτό που αγαπάς. Μια πλήρη υποτροφία μπορεί να γίνει δική σου. Να διαλέξεις ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες πώς θα μπεις στην κλήρωση. Πάρα πολύ απλά. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, θα μπεις τώρα στο zooradio.gr, θα δηλώσεις συμμετοχή μέσα από τη φόρμα ή μπορείς να μπεις και στα social media του σταθμού και στις 24 Πέμπτου, δηλαδή κοντοζυγώνει, κλείνει η φόρμα και φυσικά μπορείς να μπεις και στο delta360.gr για να ανακαλύψεις όλα τα προγράμματα σπουδών ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Delta στο κέντρο της πόλης Ερμού 45. Αυτός είναι ο Mr. Know It All ή αλλιώς ο Teddy Swims. Τον απολαμβάνουμε εδώ στον Zoo.

Summer. Yes, δεν γίνεται εκπομπή χωρίς Δαμιάνο. Στον Ζου 90,8 και πάμε μέχρι τη Βρετανία. Σήμερα θα σας πάω προς τα εκεί, διότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία μετέδωσε ότι πέθανε ο βασιλιάς Κάρολος. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Radio Caroline, όταν το κανονικό λέει πρόγραμμα διεκόπη ευνηδίως και μεταδόθηκε ανακοίνωση που ανέφερε πως ο μονάρχης είχε φύγει από τη ζωή. Ακολούθησε, λέει, η μετάδοση του God Save the King, τα είχαν κάνει οργανωμένα, ενώ ο σταθμός διέκοψε, λέει, το πρόγραμμά του για περίπου 15 λεπτά, εκτείνοντας ότι τη σύγχυση του κοινού και προκαλώντας έντονη φημολογία στα κοινωνικά δίκτυα. Λίγο αργότερα, που λέτε, οι παρουσιαστές επανήλθαν στη συχνότητα, ζητώντας συγγνώμη και διευκρίνησαν ότι επρόκειτο για λανθασμένη ειδοποίηση αποτέλεσμα τεχνικού προβλήματος. Εντάξει, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. David Guetta φέρνω τώρα από το παρελθόν. Love Don't Let Me Go στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
2: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
1: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψετε μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
3: Και τον καλλιτέχνη μου πει.
1: Κοτολάζος.
3: Άιτε ρε.
1: Άιχαζε.
3: Κοτολάζος, χαμός.
1: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
2: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες.
3: Σε κοτολάζο είχα πάει. Βγαίναμε τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοτολάζο.
1: Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά?
3: Πόσο χρόνο
1: είσαι, βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
3: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει.
1: Σταμάτα.
3: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
1: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac. 11 years, one Salonica.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
8: the one you love. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus,

99,5. Πολύ θα θέλαμε να έρθουμε Χαλκιδική. Αυτό το σουκού δυστυχώς θα βρέχει. Όμως μέχρι τη Δευτέρα δίνει βροχές, παιδιά. Σε λίγο σας φέρνω Ρίτα Ωρα, Ολίβια Ντίν. Τώρα η Ζέινα με το Ζανάντο στον Ζου. Hi, I'm Zena, and you're

πόσο πολύ το έχω στην καρδούλα μου αυτό το τραγούδι. Ρίτα Ώρα και Anywhere στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες το πρωινό της 5η, σήμερα 21 του Μάη. Και σαν σήμερα, πριν 21 χρόνια, παιδιά, κερδίσαμε τη Eurovision με την Έλληνα Παπαρίζο και το My Number One. Τι ωραία χρονιά ήταν το 2005. Δεν ξέρω πόσο χρονών ήσουν. Παρ' όλα αυτά, μπήκα λίγο στη φάση να ψάξω πώς ήταν η Ελλάδα μας το 2005. Αγοράζαμε, λέει, ένα τυλιχτό σουβλάκι, δηλαδή σάντουιτς με σουβλάκι, 1,5 με 1,80. Άκουσε τώρα. Ακούγαμε επιτυχίες όπως τον Galvan Ice, ακούσαμε Pussycat Dolls, Doncha. Βλέπαμε παραπέντε, singles και μάγισσες της Σμύρνης. Πήγαμε σινεμά και είδαμε το Λούφο και Παραλλαγή Σιρήνες στο Αιγαίο. Και πανηγυρίσαμε την κατάκτηση του Eurobasket. Πες μου λίγο πόσο επική ήταν αυτή η χρονιά το 2005 στην Ελλάδα. Τι ωραία χρόνια. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο και την τρίτη μας ώρα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτός ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
15: Δηλαδή παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα Είναι μία ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
19: Τι είναι το Lucky?
20: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
20: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
19: Τι είναι convenience?
20: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
19: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
18: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
19: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
20: Σωστά.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
22: Beat the bomb. Beat the bomb.
21: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες μέρος τρίτο. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Έχω σουσούγια Stranger Things, έχω ζωδιάκια για καλοκαίρι. Αλλά έχω και επιτυχιάρες και φυσικά την επικοινωνία μας που τη θέλω. Και έχετε πάθει και ένα mental breakdown που σας είπα για το 2005 πόσο ωραία περνούσαμε. Και μου γράφετε στα σχόλια στο Viber 6931-908-908 για να μου στείλεις την καλησπέρα σου και από πού μας ακούς. Και φύγαμε για μια κομματάρα καλοκαιρινή. Μίγες Μάιν και Παπαούτε στον Ζου.

σήμερα το ζω μόνη μου μέσα στο στούντιο. Αγαπώ το πάρτι της Χριστίνα Αγγιλέρα σε αυτό το τραγούδι. Moves Like Jagger με Maroon 5 στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη μας, την όμορφη, την ηλιόλουστη προς το παρόν, όπως είπαμε. Η Ειρήνη Καγκούρη μέχρι τις 2 και τα έχω βάλει κάτω όλα, παιδιά. Έχω δει τους χάρτες, τους αστρολογικούς, τους πλανήτες, για να δούμε τι καλοκαίρι θα ζήσουμε φέτος. Διαβάζω ότι τρία ζώδια συγκεκριμένα θα έχουν έτσι ένα ωραίο καλοκαίρι. Θα είναι, λέει, όνειρο σύμφωνα με το άρθρο που διαβάζω. Θα ζήσουν έτσι απίστευτη αναμελιά, χαρά και θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν νέες εμπειρίες. Άντε, πες και τα ζώδια, βρε Ειρήνη. Οι δίδυμοι, οι λέοντες και τα ψαράκια θα ζήσουν ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Alex Warning τώρα και

Που να σε έχει κάνει happy, Ed Sheeran και Justin Bieber, I don't care, στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα, Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη. Και να πάμε λίγο στην ελληνική showbiz, να δούμε τι σου παίζει. Ο Ακύλας που λέτε ακύρωσε τη Δευτέρα την εμφάνισή του, που ήταν εμφανιστή στην ΕΡΤ, στον Φώτη και στην Τζένι. Ο οργανισμός μου λέει εξαντλητική, χρειαζόμουν κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις. Κρατάω τα καλύτερα και συνεχίζουμε μπροστά όσο θρυνήσαμε. Έλα, μωρέ, Ακύλα, τι θρύνος. Είπε ο τραγουδιστής για την εμπειρία του από τη Eurovision. Από την άλλη, τώρα διαβάζω και ένα άλλο σουσουδάκι εδώ πέρα για την ΕΡΤ, η οποία λέει έβγαλε, παιδιά, περίπου 675.000 ευρώ από τη φετινή Eurovision. Πέρσι τα κέρδη για την δημόσια τηλεόραση κοιμάνθηκαν στα 100.751 ευρώ από τη συνολική εικόνα της Eurovision, έτσι. BTS φέρνω τώρα.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Γόιντε!
2: Παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση τους. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Άρα,
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώς.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Τελική ευθεία για το Coffee Time της Πέμπτης. Παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8. Γελάω πάρα πολύ σήμερα, παιδιά, με ένα βίντεο που έχω δει. Δεν ξέρω αν πέσει στο μάτι σας, να το δείτε κι εσείς. Με ένα ρομπότ που χόρευε Michael Jackson. Και σβουρίχτηκε κάτω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχω 5 επιτυχίες στη σειρά. Alex Warren σε λίγο. Gordo, Becky G, Carol G. Αλλά τώρα έρχεται ο Teddy. Teddy Swims και Bad Dreams στον Zoo.

0: έναν ωραίο Alex Warren κλείνουμε σήμερα και Ordinary στον Zoo 90,8. Παίξαμε τις επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να τις παίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Coffee Time Πέμπτης έφτασε στο τέλος. Αύριο όμως Παρασκευάρα εδώ θα είμαι στις 11 για να τα πούμε. Μέχρι τότε όμως απολαύστε τον Χρήστο Τοκμακίδη. Έρχεται μέχρι τις 4 με Zoomania και στις 4 ακριβώς το πρόγραμμα είναι γνωστό. Έρχονται οι μπελάδες μας. Μαργαρίτης, Βασιλής, Κατερίνα και Trouble Makers μέχρι τις 7. Εμείς τα λέμε tomorrow, φίλια. Πολλά σε όλους. Bye.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Trouble Makers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Zoomania της 5ης, 21 Μαΐου. Σήμερα, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά. Θα πούμε τα δικά μας, θα παίξουμε τα παιχνίδια μας και φυσικά θα ακούσουμε μέσα σε όλο αυτό μουσικάρες. 10 επιτυχίες στη σειρά φέρνω αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και πρώτη είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, αμέσως τώρα στον Zoo.

Υπέροχο σόμπρ στο νέο του τραγούδι Homewrecker στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Τα vibes του μου θυμίζουν ξεκάθαρα αυτά τα ωραία τα αποπροκάκια των Zeros. Γενικά με τη μουσική καλό είναι να γυρνάει η φάση, να κάνει τους κύκλους της, να μην βαριόμαστε ρε παιδί μου. Zoomania και Χρήστα Στοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η πολύ όμορφα ηλιόλουστη Πέμπτη τώρα που κοιτάω από το παράθυρο του στούντιο, η αλήθεια είναι. Περιμένω το μήνυμά σας στο Viber να τα πούμε. 6931-908-908 και αυτός ο καιρός μόνο ένα τραγούδι του ταιριάζει αυτή τη στιγμή. With DMC και Bizen Honey, Show Me Love.

Υπέροχη Taylor Swift, Opa Light στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, και που λέτε υπάρχει ήδη τεράστιο hype για την Eurovision 2027 στη Βουλγαρία για όλους τους λάθος λόγους. Που λέτε ποιος είναι ο πιο πασίγνωστος καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή Βούλγαρος που υπάρχει παγκοσμίως. Αυτός είναι ο Αζίς, και το ίντερνετ από ό,τι φαίνεται έχει αποφασίσει ήδη ότι θέλει να τον δει να τραγουδάει στην τελετή έναρξης του διαγωνισμού του χρόνου. Που πραγματικά τον Αζίς τον λες και Μάικλ Τζάκσον των Βαλκανίων. Δηλαδή έτσι και συμβεί το μοιραίο. Εγώ φαντάζομαι όλη τη γειτονιά εδώ γύρω τριγύρω να κατεβαίνουμε με λεωφορεία να δούμε τον Αζίς και να ρωτάμε μετά τι έγινε ρε το 2027 στη Βουλγαρία. Μια συναυλία του Αζίς, μωρέ, που ενδιάμεσα είχαν και ένα talent show. Το βρίσκω πολύ πιθανό, να ξέρετε. Αυτή είναι η Jessie J με B.O.B. Τρομερό throwback. Price tag στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή για την ιστορία, να γράψει μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου, μου πει.
2: Κοτολάζο.
4: Άιτε ρε.
2: Α, έχαζε.
4: Κοτολάζο, χαμό
2: γι' αυτό. Γιατί γελάζε εσύ.
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
4: Σε κοτολάζο είχα πάει. Βγαίναμε με τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρεγριά?
4: Κοτολάζο.
2: Μα έχει δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχο είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλα τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μα είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
4: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
5: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Λόρ στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη σήμερα. Πολύ μεγάλη ονομαστική γιορτή. Πολύ και πολλές γιορτάζετε. Καλησπέρα και στα φιλαράκια στο Viber που μου στέλνετε μηνύματα. Όσοι μου στέλνετε ποιος είναι ο Αζίς, απλά μείνετε με εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι τις 4. Και θα φροντίσω να τον μάθετε. Και υπό Demon Hunters τώρα, Golden, στον Ζου 90,8.

0: So easy to fall in love μας τραγούδισε η Olivia Dean. Και πόσο θα συμφωνήσω, γιατί πόσο εύκολο να ερωτευτείς όταν μπορείς να μπορείς να κάνεις, ρε παιδί μου, να στηριχτείς στον άνθρωπό σου και να μπορείς να του πεις χρειάζομαι αυτό και μέσα στην ίδια τη μέρα να στο κάνει. Για πάνω από 2 στους 3 καταναλωτές, αυτός ο άνθρωπος που μπορούν να στηριχθούν είναι ο Γερμανός, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, ρε φίλε. Περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, σκέψου, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό είναι εντός είτε εκτός εγγύησης, και μιλάμε πάντα για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς, φυσικά μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, ο Γερμανός εδώ και πάνω από 25 χρόνια είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
22: Μυρίζει λουχουδιά.
23: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
22: Πού πήγε πάλι?
23: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
23: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
21: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
24: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν
0: Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
24: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
24: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
25: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
24: Και ας σε λένε Τάκη.
26: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Zoo Radio 3. Top 5.

0: πρωινά. Zoo Radio. 3. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς και μην πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Εντάξει, ίσως από τα πρώτα ραπ τραγούδια που άκουσα στη ζωή μου σαν παιδάκι τότε 6-7 χρονών και έλεγα γιο και νόμιζα ότι κάτι έκανα, ένα αστείο. Αλλά πολύ ωραίο τραγούδι, σχεδόν μπάνκερ θα το πω. 50 Cent in the Club στον Zoo 90,8 και στην Zoomain από το παρελθόν. Χρήστας Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 και χωρίς πολλά έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεοπιταγή για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Ποιος είναι ο κύριος που τραγουδάει? Έχει να κάνει με μια υπόσχεση που έδωσα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. 69-31-908-908. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber του Zoo για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ο κύριος που τραγουδάει, ποιος ήτανε? Και θα πάτε να φάτε Pax από κοντά αν κερδίσετε με φρέσκα υλικά. Ζουμερά μπιφτέκια από 100% φρέσκο ελληνικό, μοσχαρίσιο κιμά που ψήνονται καθημερινά τα ψωμάκια τους. Δοκίμασε επίσης το Pax Mass με διπλό Smashed Beef Burger, Crispy Bacon American Cheddar και τη νέα Signature Pax Sauce. Ή καλά, αν μιλήσουμε για το χαμπανέρο, θα πάμε αλλού. Άστο, δεν θα πάμε αλλού, θα μείνουμε εδώ γιατί πρέπει να βγει και ένας νικητής κάποια στιγμή. Σε 10 λεπτά συγκεκριμένα. Μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 30 και 31 περίπου. Επανέρχομαι με το όνομα του τυχερού ή τυχερής και τη σωστή απάντηση. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους.

Σας αγαπώ πάρα πολύ στα μηνύματα στο Viber και το πόσα κοινά ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται μοιραζόμαστε όλοι εμείς εδώ. Ναι, πολύ σωστά μου μαντέψετε στο ναι ποιος είναι. Ήταν ο Αζίζ σήμερα, ο Μάικλ Τζάκσον των Βαλκανίων. Θα συνεχίσω να τον λέω έτσι για να μοιράζω πολλά εγκεφαλικά στον αέρα με αυτό το χαρακτηρισμό. Συγχαρητήρια, φίλε Ελένη, επίσης με το μήνυμά σου από το Viber. Είσαι τυχερή. Χρόνια πολλά κιόλας για το όνομά σου. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers και πολύ απλά τα πράγματα. Ένα και ένα κάνει 2 και άλλα 5, 7. Στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες σου λέει πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά σε ένα package του Γερμανού φυσικά. Οπότε, αν συμβεί το μοιραίο, νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι φυσικά ο Γερμανός. Όσα να λέμε, Absolute Bangaranga.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Κόιντε.
2: Έτσι, παιδιά. Γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Αλλά
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώς.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. We play the hits.
14: Αυτοί είμαστε εμείς, ζω 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους παιδεύεστε στην κίνηση. Ειδικά εσείς εκεί στον περιφερειακό, σας βλέπω. Εκεί προς δυτικά το ρεύμα από την Τριανδρία μέχρι και τις Οικές είναι δύσκολα. Να ξέρετε και εσείς αν πηγαίνετε προς τα εκεί. Και φυσικά προς ανατολικά το ρεύμα στην Ευκαρπία, εκεί κλασικά στα νοσοκομεία. Την Billie Eilish τώρα, Birds of a Feather.

Μα τι συνεργασία άρα και αυτή, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Τι φωνάρε είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Οφείλω να το πω. Gone, gone, gone στον Zoo 90,8 και τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και σήμερα πάντα παρέα με τον Γερμανό, ο οποίος τα λέει πολύ όμορφα και πολύ σταράτα. 2 στις 3 επισκευές κινητού σου λέει γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων συγκεκριμένα λύνεται εκείνη τη στιγμή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, πιστοποιημένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός και γνήσια ανταλλακτικά. Όλο το πακέτο έχει ο Γερμανός γενικά με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας κιόλας. Είναι ξεκάθαρο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
18: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: Πού πας?
20: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Petshop88.gr.
21: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
22: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα! Έλα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Troublemakers. 5/21 του Μάη, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, παρέα σας μέχρι και τις 7. Τι κάνουν τα παιδιά, τα όμορφα. Τι όμορφα παιδιά είστε σήμερα.
2: Είμαστε.
1: Και οι δύο έτσι όπως σας κοιτάζω τώρα.
3: Και εσείς όμως. Είμαστε τρία όμορφα παιδιά.
1: Το Κατερινάκι με τα φιωγκάκια του, τα ωραία American Girl έχει έρθει σήμερα.
2: Ναι, βάφτηκα σήμερα. Σας ήρθα βαμμένη. Μετά από καιρό.
1: Μαυρισμένη, αδυνατισμένη.
2: Σολάριο.
1: Χαμός, χαμός.
2: Γυμναστή.
1: Κουκλάκι, ζωγραφιστό. Βασίλης φρεσκοκουρεμένος, μπορώ να πω.
3: Ναι.
1: Ευλογήσαμε τα γένια μας.
3: Δεν μ' άρεσε πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ρε, τέλειο.
3: Επειδή συνήθως τα παίρνω πιο κοντά πάνω. Και τώρα
1: φέρε, να
3: τα
1: πάρω. Φέρε, να τα πάρω εγώ.
3: Άσε, δεν πειράζει, θα μείνω λίγο. Θα μείνω μια εβδομάδα περισσότερο, έτσι.
2: Να το κάνουμε content. Θέλετε να ανεβάσουμε.
1: Τι άλλο θα κάνουμε για αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 7 με πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα.
3: Πρόταση βραδιά, καλαμπούρα από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Πολλοί διαγωνισμοί, πολλά δώρα, πολλή μουσική, έρευνες, κουτσομπολιά, τα πάντα όλα. Γι' αυτό μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση. Ξεκίνημα γρήγορα, αμέσως τώρα για την πρώτη μας ώρα. Με Τζαγάμ, Τζαμάικαν, Βαμ Βαμ. Πόσα σαρδάμ σε ένα πονάγιο, όλα.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε με Sabrina Carpenter στα 10 λεπτά μετά τις 4. Παρέα πάντα με την Nova και το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες guys έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr αμέσως τώρα.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε εξαιρετικά πνευματώδεις, παιχνιδιάρικοι και κατέχετε μια νεανική ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια όλης της ζωής σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη μας που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Να χαίρεσαι και το κορίτσι σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μου.
2: Zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε Spotify, Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική στο 99,5.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα Κωνσταντίνο και Ελένη, 21 του Μάη, πριν 21 χρόνια ακριβώς, ναι, το σήκωσε η Έλενα Παπαρίζου.
2: Σήκωσε το.
0: Τέτοια ήταν η μέρα που ήμουνα στο καψιμί και έκατσα μόνος με τα δω, γιατί φύγανε μετά, σου λέει θα έχει καθάρισμα. Και τελικά είδα την Έλληνα να το σηκώνει. 21 χρόνια πέρασαν, παιδιά, σαν σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Α, καλέ, να πούμε και χρόνια πολλά στην Έλληνα τη Ρόκα, στο κορίτσι.
0: Βεβαίως, στην Έλληνα τη Ρόκα και στην Έλληνα την Παπαρίου. Α, και γιόρταζε η Έλληνα και το σήκωσε τώρα. Εντάξει. Εντάξει δηλαδή. Γκαμπριέλα έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 22 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό, αυξημένη κίνηση και στα νοσοκομεία και λίγο πιο μετά τα Πεύκα, αλλά και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο είναι καλή κατάσταση. Προτιμήστε το. Αυτά προς το παρόν.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Σύμφωνα με μελέτη, παιδιά, το 82% των ανθρώπων όταν σκοντάφτει κοιτάζει γύρω του να δει αν τον είδε κανείς. Το 67 λέει συνεχίζει να περπατά σαν να μην συνέβη τίποτα και οι περισσότεροι θυμώνουν επειδή υπήρχαν μάρτυρες. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
3: Ξεφτυλίκιο.
0: Άμα είστε αναγνωστό,
3: ναι, ναι.
2: Παιδιά, λέει ο εγκέφαλος είναι πολύ ευαίσθητος στην κοινωνική εικόνα. Οι μικροί

0: μαζί meeting.
1: Σε σοβαρό meeting.
0: Όσο σοβαρό μπορεί να θεωρείτε. Και κάθομαι έτσι, χράγ.
2: Εν τω μεταξύ, έχω κι εγώ story time. Μια γνωστή μου περπατούσε στην Αβαρίνου που ήταν, δεν θυμάμαι, και πέφτει κάτω, σαβουριάζεται, λέει, έπεσα, μιλάμε σαν την πατάτα. Και έρχεται, λέει, ένας πολύ ωραίος, πλησιάζει, ξέρω εγώ, τη βοηθάει και μετά της λέει, θα μου δώσει το τηλεφωνό σου. Και λέει, καλά, βρε άνθρωπε, με βλέπεις, πέφτω σαν το γιούβαρλο. Και μου ζητάς και το τηλέφωνο, μπράβο σου.
1: Το έδωσε όμως, να φανταστώ.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
1: Ήταν ωραίος, είπες.
2: Ναι, δεν θυμάμαι όμως.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ, παιδιά, το μόνο που έχω να πω με πέσιμο είναι ότι όταν ήμουν μικρός, είχε πέσει κάποια στιγμή η γιαγιά μου και είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τρέχαν όλοι πανικόβλητοι, τσιρίζαν αίματα κακό. Και ήμουν σε μια γωνία και γελούσα τόσο πολύ. Αλλά τόσο πολύ. Αλλά ήξερα ότι είναι λάθος και στεναχωριόμουν, αλλά μην είχε πιάσει αυτό. Και δεν θα ξεχάσει το βλέμμα που τη στήριζε τα ξαδέρφια μου από τότε μετά. Δεν είναι. Καταλάβω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Taylor Swift έρχεται.

0: Λοιπόν, Βασίλη, έρχεται μέσα και μου λέει: έλα, σε βρήκα ένα TikTok να κάνουμε.
1: Τώρα πήγαμε το δείξα, δεν πρόλαβα να το
0: δω. Δεν πρόλαβα γιατί ήθελα να σε προειδιάσω. Γιατί εγώ. Και το έχει το θράσος να μου δείξει αυτό το TikTok. Μην δείξει άλλο αυτό που με έδειξε με του δύο άντρε.
2: Μα εγώ δείξα άντρε για να ταυτιστείτε.
0: Ναι, για να ταυτιστούμε, αυτό δείξτε. Και μετά λέει. Λέω όντω τώρα. Και μου λέει: θα το κάνουν οι υπόλοιποι πρώτοι και δεν θα το κάνουμε εμεί τα υπόλοιπα ραδιόφωνα.
1: Το δω.
0: Είναι τρένα.
2: Δεν το είδες όλο, από τη μέση το είδες.
0: Από την αρχή, η αρχή είναι ότι είναι.
1: Συγγνώμη. Εμείς ποιοι θα είμαστε? Αυτοί εδώ που κουνάνε τα κολομέρια.
2: Ναι.
1: Ας είμαστε κατέβει.
0: Καταλαβαίνεις ότι έχει πρόβλημα.
2: Παιδιά, είναι viral. Θα το κάνουν οι άλλοι και δεν θα το κάνουμε εμείς.
0: Και επίσης, εχθές κοπέλα μου, ποιον ρώτησες και βάλες τα μούτρα μου στα βίντεο σου?
2: Κανέναν.
0: Με πόσταρες εκεί πέρα ήμουν.
2: Δεν σε έκανα tag. Εσύ δεν εσύ και στο προφίλ στο ανέβη, δεν τα δουν ή πια σου, η ξαδέρφη σου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, άραγε.
1: Πρόταση βραδιάς, το This Εξαπατίν στο θέατρο TAF με τους Βίρον Αγνωστόπουλο, Γιούλη Ευθυμίου, Στέφανο Κανακίδη, Άννα Μαρία Κόκκινου. Είναι ατμόσφαιρα εγκλισμού, χιούμορ, suspense και κοινωνικές προεκτάσεις.
0: Κατάλαβα, δεν το πώλησες καθόλου, να ξέρεις. Για πες.
2: Λοιπόν, πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον κύριο Κωστάκης Κον.
0: Κωστάκης Κον.
3: Άμα κλάσεις
0: Νάτος.
3: Του κουνουπιού φεύκει. Αν έχετε έναν ενοχλητικό κουνούπι τη νύχτα και ενοχλεί σας, κλάστε του. Μόλις βγει τον πόρτο, φεύκει. Και πάει και βρίσκει και άλλα κουνουπιά και λαλεί τους: μην πάτε με στην το σπίτι και σε έναν πόρτι και μπορεί να πεθάνετε.
0: Ουσιαστικά το μήνυμα του κυρίου είναι ότι πρέπει να κλάσουμε τα κουνούπια.
2: Ναι, ναι.
0: Να φύγουν.
1: Αλλά όχι μόνο αυτό, γιατί αν κλάσεις το κουνούπι, αυτό δίνει μήνυμα στα υπόλοιπα κουνούπια ότι προσοχή σε εκείνο το σπίτι, έχει ένα πόρτι. Ένα κλανιάρι δηλαδή. Και μην πηγαίνετε, γιατί θα τα ρουφήξετε όλα αντί για αίμα, θα ρουφήξετε κλανίδια.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά ο κύριο Κωστάκης Κον, ο κλανιάρης. Μέσα ένα break και ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
5: Crew in the morning. Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
2: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
5: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
6: Και τον καλλιτέχνη μου, μου πεις.
5: Κοντολάζος.
6: Άιτε ρε.
5: Α, έχαζε.
6: Άρε Κοντολάζος, χαμός.
5: Γιατί γελάζεις εσύ?
2: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
6: Σε Κοντολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία για να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
5: Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά? Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
6: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει. Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
5: Να κατουριθώ.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning everybody. Κάθε πρωί στις 7.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
10: Scandinavian Sleeping and Living. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
4: Zoo 90,8.

0: Damiano David, The First Time. Λίγα λεπτά πριν από τις 5 και έχει έρθει αυτή τη στιγμή η Κατερίνα μου.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίας 15 ευρώ από την Καντίνα Ντερλικατέσεν που είχε πάει και τις προάλλες και ο Μαργαρίτης και έφαγε υπέροχο σουβλάκι. Να πάτε κι εσείς λοιπόν να το απολαύσετε, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Ποια είναι, ποια είναι η λέξη?
2: Αγίμ.
0: Αγίμ.
2: Αγίμ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-0-8. Μωρό μου, σε θέλω, πεθαίνω. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Αγίμ. 4 γράμματα, μία ενόχληση. Αγίμ. 2-3-10-2-32-9-0-8. Βάζετε τα γραμματάκια σωστά, μας λέτε τη λέξη και αν τα καταφέρετε, κερδίζετε ένα υπέροχο γεύμα από την Κατίνα Ντερλικατέσεν. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
3: Νεφέλη.
0: Αχ, ρε Νεφέλη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Πω, πω.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Λοιπόν, Νεφέλη μου, πρέπει να είσαι λίγο μικρούλα. Πόσο χρονών είσαι?
3: 11,5.
0: Α, ωραία. Έχεις τη μαμά ή τον παπά δίπλα?
3: Ναι.
0: Μας αφήνει. Ωραία. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Οπότε μπορούμε να παίξουμε, έτσι?
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Νεφέλη μου, καταρχήν από ποια περιοχή είστε?
3: Τούμπα.
0: Τούμπα! Έλα ρε παιδιά, 2-1 και ωραίο όνομα και ωραία περιοχή, διότι σαν την Τούμπα δεν έχει. Τι να πεις για αυτή τη Λαβράκη? Τι να πεις για αυτή τη Λαβράκη? Ό,τι και να πεις.
1: Διπλοπαρκαρισμένα.
0: Διπλοπαρκαρισμένα.
4: Όλα. Παπαναστασίου.
0: Άστο, αλλά να σου πω κάτι, παιδιά, όλα τα μαγαζιά έτσι, δηλαδή τι να προχωρήσει. Τι να πεις ότι είμαι στο Σανσελιζέ και προχωράω, ναι, ναι, τι στη Λαμπράκη. Δεν υπάρχει μαγαζί που. Όλα.
5: Ένας συνάδελφος που είχαμε κάποτε το έλεγε Las Vegas.
0: Las Vegas, ναι. Λοιπόν, Νεφέλη μου γλυκιά, ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Τη μύγα.
0: Μπράβο! Μπράβο, Νεφέλη, αυτή ήταν η λέξη που ψάχναμε. Η μύγα αυτή, η κακιά, η ενοχλητική, η μεγάλη, η μπαμπάτσικη, η μαύρη. Που θα αρχίσει να βγαίνει τώρα.
5: Για την Κατερίνα.
0: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό, Νεφέλη μου, όμορφη και γλυκιά. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σας, για να πάνε να φάτε έτσι πολύ νόστιμα από εμάς και εμείς. Οχ, ξανά τη βλέπω τώρα. Θα πάει κοτσίδα σύννεφο πάλι. Χορευτικό εδώ μέσα. Χαμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Αέρα έβγαλε έξω.
1: Έλα, ρε, εσύ, τι λες.
0: Εντάξει, αέρα έβγαλε, δεν ήταν εξωγήινη.
1: Τι λες, ρε, εσύ, έβγαλε αέρα. Αν δεν σε ρωτήσω, τι νούμερο παπούτσι φοράς. Άσχετο.
0: 43.
1: 43, οκ. Okay.
0: Εσύ.
1: 36.
0: Εσύ, Βασίλη.
2: 42.
0: Ωραία. Αν ακούσαν οι ποδολάχνοι, μπορούν να στείλουν μήνυμα σε ποιον από τους τρεις θέλουν. Θέλω να φωτογραφίες.
2: Πάτησε με την πατούσα σου, ρε.
0: Αχ, δεν αντέχω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα, αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό το που πραγματικά σου ταιριάζει, τώρα έχεις την ευκαιρία. Ο Ζου 90,8 και ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης, δηλώνεις μετοχή μέχρι 24/5 στο zooradio.gr μέσα από τα social του σταθμού και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο delta360.gr ή να επισκεφθείς από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους για πλήρη ενημέρωση.
3: Club που παίζει ελληνικά τραγούδια, αλλά μόνο από Βιτάλη, Δήμου, Τσαλιγοπούλου, Φουρέιρα.
0: Εντέχνο. Κάτι θα είναι το αυτό, κάτι εντέχνο.
1: Η Φουρέιρα είναι εντέχνο, όχι.
0: Α, είπες και Φουρέιρα.
3: Ναι, βέβαια. Είναι το ελενάδικο.
1: Πω.
0: Ελένα, πολύ έξυπνο όμως. Ήταν πολύ έξυπνο. Break και ερχόμαστε.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 11 years,
4: γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
5: the one you love. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
15: Τι είναι το Lucky?
16: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
16: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
15: Τι είναι convenience?
16: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
15: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
14: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
15: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
16: Σωστά.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Radio 3. Top 5.

πρωινά. Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Βρε καλώ το στην παρέα.
2: Λοιπόν,
3: εδώ είμαστε η δεύτερη ώρα. Η δεύτερη ώρα είναι εδώ. Και δεν είναι καλά, όπως καταλαβαίνετε. Μέχρι και τις 7 παρέα, Trouble Makers έχω να πω εδώ τώρα. Λέτε να φύγω.
2: Τι πονώ. Να σου κάνω πρώτες βοήθειες.
3: Όχι,
1: εκεί πίσω στην πλάτη να ανησυχούμε.
3: Στην πλάτη,
1: στην πλάτη, πλάτη. Εκεί χτυπάει η καρδιά.
3: Εκεί χτυπάει.
1: Βέβαια.
2: Χτυπάει η καρδιά σου δυνατά, τα.
3: Λοιπόν, όλο λάθος αυτό το starter. Τι έχουμε τη δεύτερη ώρα.
1: Μπορούμε να το πάμε και λίγο χειρότερα πάντα.
3: Πόσο ακόμα.
1: Μπορούμε, ρε παιδί μου, πάντα πρέπει να ξεπερνάμε τον εαυτό μας.
3: Πάρτο.
1: Αυτή την ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων.
3: Τέλεια.
2: Θέλω να κάνουμε το TikTok αυτή την ώρα που σας έστειλα. Θα το κάνουν οι άλλοι και δεν θα προλάβουμε.
1: Να σας αγχώσω λίγο. Κάπου διάβαζα τώρα στο Euronews λέει ότι στα στενά του Ορμούς μπορεί να βάλουν οι Ιρανοί δασμούς στο ίντερνετ επειδή έχουν κάτι καλώδια υπόγεια.
2: Ναι.
1: Και έχει ένα καλώδιο που φτάνει μέχρι την Κρήτη και μπορεί να επηρεαστούμε. Το ξέρετε αυτό.
3: Να μην έχουμε ίντερνετ εννοείς.
1: Να επηρεαστούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε ή όχι. Μπορεί να μην έχουμε 200 Mbps, να έχουμε ξανά 20. Φαντάζεσαι!
3: Ας μας κόψουν το νερό! Όχι το ίντερνετ!
1: Ορίστε, μπορούσε να πάει και χειρότερα.
3: Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Και κακοποιητή έχουμε στις 5.30, δεν το ξεχνάμε, για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφο.
3: Τέλεια! Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με το Man I Need για το δεύτερο 60 λεπτό εδώ στο Zoo 90,8.

0: ζω για τη στιγμή που κάποια στιγμή θα είναι όλα ελεύθερα. Θα μπορούμε να μιλάμε.
1: Ναι.
0: Και να λέμε όλα αυτά που λέμε εκτός αέρα.
1: Ρόζα κρύδες, μόνο αυτό λέω. καταλάβατε.
2: Αυτό πια ήταν η Νοέλια. Η Νοέλια ήταν το τραγούδι.
0: Λοιπόν, παιδιά, εχθές το βράδυ περίμενα ότι ο Άκυρος είχε να κάνουμε ένα γύρισμα τέλος πάντων και τον είχα στείλει άλλη διεύθυνση.
1: Τι λες, ρε εσύ.
2: Κλασική περίπτωση.
0: Είχα στείλει εδώ τα Κωνσταντινοπολίτικα. Περίμενα, θα σου πω μετά από πολλή ώρα ήρθε το παιδί, με έβρισε, έφυγε. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω την σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω. Να, όχι, όταν έφυγε. Άγγελ.
1: Λοιπόν,
0: γιατί με Nova 5 ψυχομήτερ δεν έχει υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps.
1: Τι!
0: Και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα.
2: Άστο να πάει στο διάλογο. Λέγε ό,τι λέει το κείμενο τώρα, παιδί μου. Δεν χρειάζεται αυτοσχεδιασμό.
1: Τον Άγγελ τον έδιωξα τον άλλο στην καημένη. Ήρθε μέχρι εδώ.
2: Πάμε λίγο στην κίνηση στο περιφερειακό.
0: Εσύ φταίς όμως. Εσύ μας έβαλες αυτό το τρυπάκι και μας έχεις κάνει τη ζωή μας δύσκολη εδώ πέρα.
1: Η
0: άλλη ψάχνει courier, κομμωτές.
1: Λεκτρολόγους, δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά, στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο είναι πολύ καλά τα πράγματα. Αυξημένη κίνηση λίγο στη λεωφόρο Νίκης προς το Λευκό Πύργο. Αυτά.
1: Πάμε να δούμε τώρα πόσο άγρια ήταν τα πάρτι των αρχαίων Ελλήνων.
2: Θα το κάψουμε και αυτό.
0: Πώς χειρότερα να πάει αυτό.
2: Και τα διονυσιακά είναι, ρε παιδί μου, γινόταν εκεί δουλίτσες. Oh, okay. Αλλά ρε, μόνο που φαντάζεσαι τα κλαδιά ελιά.
1: Όχι, το λένε, τάξη.
2: Τους αμφορείς, τι φορούσαν, δεν ξέρω.
1: Φορούσανε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, τα συμπόσια ξεκινούσαν συνήθως μετά το φαγητό και ήταν αποκλειστικά αντρικές συγκεντρώσεις.
0: Συμπόσια τα λέγαν τότε.
1: Ναι. Αντρικές συγκεντρώσεις της ελίτ. Το κρασί έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά συνήθως το ανακάτευαν με νερό γιατί θεωρούσαν βαρβαρότητα να πίνουν ανέρο το κρασί. Στην αρχή, λέει, υπήρχαν συζητήσεις για φιλοσοφία, ποιήση και πολιτική.
0: Και μετά.
2: Πότε ξεκινούσανε.
1: Μετά. Όσο προχωρούσε η βραδιά, η ατμόσφαιρα καταλαβαίνετε γινόταν λίγο πιο χαοτική. Οι συμμετέχοντες τραγουδούσαν, χόρευαν, έπαιζαν παιχνίδια και πολλές φορές μεταφιέζονταν ή φορούσαν γυναικεία ρούχα, παιδιά. Ήταν όντως πολύ τέτοια τα πάρτι. Στα συμπόσια συμμετείχαν μουσικοί, χορεύτριες και εταίρες που διασκέδαζαν τους καλεσμένους. Υπήρχαν περιστατικά υπερβολικής μέθης, σεξουαλικών υπαινιγμών και γενικά συμπεριφορών που σήμερα θα θεωρούνταν αρκετά άγριες. Παρ' όλα αυτά, το συμπόσιο θεωρούνταν σημαντικός κοινωνικός και πολιτιστικός θεσμός της αρχαίας ελληνικής ζωής.
0: Καλή μόνο.
2: Εντάξει, εγώ πολύ τραυλακή αμφορή. Είναι αυτό το. Πώς λέγεται, ο φορέας. Το κιούπι.
0: Ναι, γανάτα τέλος πάντων.
2: Είπα για το φορούσα. Εντάξει, μπορεί να το βάσανε εκεί μέσα.
0: Δεν ξέρεις. Τα πάντα κάνανε εκεί πέρα.
1: Ναι, σίγουρα, εννοείται.
2: Πάμε για ένα συμπόσιο.
0: Να σου πω κάτι σε ποιο αμφορέ. Εδώ θέλω να το βάλει στην αμφορέ. Στην άκρη.

0: Let me love you.
1: Let me love you.
0: DJ Snake και Justin Bieber. Κουτσομπολιά έχουμε.
2: Βεβαίως.
0: Για ρίχτα.
2: Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει ως Conan ο Βάρβαρος.
0: Έλα ρε.
2: 44 χρόνια λέει πέρασαν από την πρεμιέρα. 1982.
0: Αυτός δεν είναι άρρωστος.
1: Όχι.
0: Αχ, τον μπερδεύω με τον Bruce Willis, συγγνώμη.
2: Όχι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τον έφαγες. Τούμπανος.
0: Γερός να είναι.
2: Η Ρένα η Μόρφη ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok που τη ρωτούσανε διαγωνισμός. Ρωτούσε μάλλον. Βρες πόσα Botox έχω κάνει. Και έκανε κάτι γκριμάτσες.
0: Έχει κάνει.
2: Δεν είναι μεγάλη αυτή, νομίζω όχι.
0: Πόσο είναι η Ρένα Μόρφη. Πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ ωραία νέα προσθήκη στην τηλεόραση. Δηλαδή έχει και κάτι να πει και ωραίο χιούμορ.
1: Δεν ξέρω τη Ρένα Μόρφη.
0: Δεν ξέρεις.
2: Δεν έβλεπες το μουσικό κουτί. Ήταν ο Πορτοκάλογλου με τη Ρένα Μόρφη.
0: Και όταν σου χορεύω,
2: απ' τις άλλες κλέβω.
1: Κάτσε Ρένα
0: Μόρφη.
2: Μπορεί να το έχουν πλανέψει.
1: Α, κατάλαβα, κούκλα.
0: 38 είναι, μια χαρά.
2: Κάπου τόσο.
0: 88 γεννηθείς.
2: Ο Ακύλας έδωσε συνέντευξη τελικά στην ΕΡΣ το πρωί, σε είδο.
0: Α, δεν το είδα.
2: Ναι. Είπε ότι το αποτέλεσμα το έπεσε κάπως βαρύ, γιατί οι προσδοκίες είχαν ανέβει λόγω των στοιχημάτων. Λέει, ήμασταν τους τελευταίους 5 μήνες στο top 3. Και όταν ήρθε αυτή η θέση, νομίζω ότι έπρεπε να απολογηθώ. Και έφτασα στο αεροδρόμιο στη Βιέννη, δεν είχα κοιμηθεί και βρήκα εκεί πέρα πάρα πολλούς Έλληνες. Ευχαριστούμε που μας έκανε ζήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Και λέει, δεν το περίμενα. Αυτό που περίμενα, λέει, ήταν να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα.
0: Εντάξει, μόνο τώρα ζήτησε και συγγνώμη, παιδιά. Εντάξει, οκ, τώρα.
1: Ναι,
0: και δεν φταίει αυτός για τα στοιχήματα τώρα.
2: Και φέτος η ΕΡΤ. Ναι. Έβγαλε 675.000 ευρώ. Έβγαλε, έκανε τζίρο τέλο πάντων από τη διαφημιστική για τη Eurovision. Ενώ πέρσι ήταν γύρω στα 100.000 ευρώ. 100.751. Φέτος πολύ πιο πολλά, ναι. Το hype ήταν μεγαλύτερο, μεγαλύτερες διαφημίσεις. Μιλάμε και για τους ημιτελικούς και για τον τελικό, έτσι.
1: Δηλαδή, άμα ζήτησε συγγνώμη ο Ακύλας, οι Φιλανδοί τι έπρεπε να κάνουν που ήταν σίγουρη η νίκη.
0: Παιδιά, δεν φταίνει οι καλλιτέχνες το ότι οι στιγματικές τους βάζανε πρώτους. Ίσως ήταν και κακό αυτό γιατί μετά οι υπόλοιπες χώρες σου λέει αυτή είναι φαβορή, να τους ψηφίσουμε. Καταλαβες.
1: Ναι, όντως.
0: Και να την πατήσαμε. Τέλος πάντων, παιδιά, ό,τι έγινε, έγινε. Ανάθεμα, περιμέναμε την πρώτη. Παπα, ούτε τώρα στο ζου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε κατευθείαν σε παιχνίδι.
1: Ναι, και θα κακοποιήσουμε τώρα για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιηθεί.
0: Φύγαμε.
2: Ζήσε! Παραδώσου στα εκτυφλωτικά φώτα! Κανείς δεν θα κοιμηθεί απόψε! Καλώς ήρθατε στην εξέγερση! Γιατί είμαι η Μπαγκαράγκα!
0: Εσπρέσο!
2: Ράγκα!
0: Τι είσαι, πες.
2: Είμαι η Μπαγκαράγκα!
0: Πάρα πολύ δύσκολο το σημερινό τραγούδι, άρα για ποιο να εννοεί, για τηλεφωνήστε παρακαλώ.
2: Καλώς ήρθατε στην εξέγερση!
0: 2-3-10-2-32-9-08, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
1: Άραγε.
0: Πώς να το λένε? Μας λέτε λοιπόν τον τίτλο του τραγουδιού και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Τελικά πώς θα πάμε, με εκτέλεια, θα πάρουμε αμάξι, θα πάρουμε λεωφορεία.
1: Βανάκι.
0: Βανάκι θες. Mm. Βανάκι.
3: Βανάκι να βουλώσουμε.
1: Εγώ θα οδηγάω όμως.
3: Τι λες καλή.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
4: Καλησπέρα, είμαι η Δήμητρα.
0: Γεια σου ρε Δήμητρα, από πού μας τηλεφωνείς, από ποια περιοχή είσαι?
4: Είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι στη Χαριλάου, Νέα Ελβετία.
0: Χαριλάου, αγαπημένη Νέα Ελβετία. Εκεί τώρα αυτό, εκεί το σημείο που είναι Χαριλάου με Νέα Ελβετία μαζί, είναι ιδανικό. Mm-hmm. Απλωσιά, ανοιχτωσιά.
1: Πάρκο.
4: Με τέλεια.
0: Τα χαριλιώτικα, τα καφέ.
4: Μετρό.
0: Λοιπόν, ποιο
4: τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε, άραγε.
4: Δεν αστείευομαι. Λοιπόν, είναι το Μπαγκαράγκα από την Τάρα.
0: Αμάν.
4: Πάμε λίγο.
0: Άντε Μπαγκαρά.
4: Το άξιζε.
0: Το άξιζε, λες.
4: Έτσι πιστεύω.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Τα λέμε Σόφια.
0: Πριν από τη Σόφια όμως πρέπει να πάρεις ένα ωραίο γυαλί ηλίου. Να είσαι στη Λάρα, ωραία. Έτσι και
4: καινούργιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό και να σημειώσουμε στοιχεία, σε παρακαλώ πολύ. Και εμείς πάμε σε ένα break.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί, είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
2: Έτσι,
1: παιδιά, γιατί οι έρευτες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση τους. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
2: Άρα,
1: να πιούμε.
2: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
1: Να σου πω, αυτό σκεφτόμουν ακριβώς.
2: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
1: Πού να πω, πραγματικά πόσο να
2: πει. Μια γκαζόζα και μπέδισε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στι 7.
7: Ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
8: Να φτιάξω καφέ για του εργάτε.
7: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει.
14: Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, με Fever Dream στο Zoo 90,8. Έχει φτάσει η ώρα για την κρινιά. Λες λίγο τι έπαθα τώρα. Ψάχνω παπούτσι. Ξέρετε, έχει δύο μέρες, σας έχω ζαλίσει. Έκανα το λάθος, έκανα το λάθος και το έβαλα στο ίντερνετ, στο Instagram για να με βοηθήσει ο κόσμος. Ήρθα και έγινα χειρότερα. Ναι. Γιατί είχα στο μυαλό μου ένα-δύο παπούτσια.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχω καμιά 15, γιατί είμαι και δίδυμο στο ζώδιο. Με δυσκολεύει με αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
1: Εντάξει, αυτό που σου είπαν είναι πρώτο, αυτό να πάρεις.
0: Δεν είναι πρώτο. Τι είναι, Κατερίνα μου.
1: Να σου πω.
0: Πρώτο
1: κάτι.
0: Και δεύτερο.
1: Εσύ αρχικά θέλεις να πάρεις ένα παπούτσι για τη γυμναστική σου ή για να πηγαίνεις και για καφέ και να προχωράς και.
0: Ποια γυμναστική, στα λες και τα πιστεύεις τώρα.
1: Γιατί αφού πεις ότι πας για τρέξιμο.
0: Πάω για τρέξιμο και κάνω ένα story, φεύγω. Πάω για τρέξιμο, δεν είμαι και ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Βούλα Πατουλίδου.
1: Τότε αυτό που βγήκε πρώτο δεν θα το πάρεις για να πας για καφέ. Όχι, δεν είναι.
0: Πάντως δυσκολεύτηκα. Αυτό θέλω να πω. Το έκανα λίγο χειρότερα. Δηλαδή μου ζήτησα μια γνώμη και τελικά έγινε χειρότερα γιατί ήρθαν πολλές γνώμες και όλα αυτά.
2: Πάρε και τα δύο που ζορίζεσαι.
0: Δεν είναι δύο. Να ήταν δύο θα τα έπαιρνε. Τρία-τέσσερα τώρα, καταλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε σε Taylor Swift.
2: Ναι.
0: Blank Space.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Τώρα τελευταία θέλω να σου πω ότι λόγω άγχους βγάζω συχνά άφθες. Βγάζετε κι εσείς.
1: Πονάνε πάρα πολύ άφθες.
0: Είναι άβολο πολύ. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και μου πρότεινε Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρο όταν έχω πονόλαιμο. Και μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για ουλίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα σωματικά διαλύματα που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει παιδιά τα δόντια. Πάρα πολύ βασικό, γιατί μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Εξαλέν λοιπόν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά. Πάντα φυσικά με την σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Και επειδή χθες μου άρεσε πάρα πολύ το θεματάκι που σας είχα φέρει, είπα να επανέλθω, αλλά όχι με νησιά σήμερα, αλλά τα ζώδια ως πόλεις της Ελλάδας.
0: Α, είναι ωραία αυτά να τα βάζεις. Ναι. Και μας έκανες και τραγούδια Eurovision και τα δικά μας.
1: Ναι.
2: Σε πάλι το δίδυμο, καμιά θύβα θα σε πω.
0: Εγώ είμαι Κυλκής, ό,τι στιγμαθές.
1: Λοιπόν, ο κρυός θα ήταν η Αθήνα, γιατί είναι γρήγορη, έντονη, με κίνηση 24 στα 7 και μηδέν υπομονή όμως. Mm-hmm. Ο Ταύρος θα ήταν τα Γιάννενα, ήρεμα, σταθερά, με λίμνη, καλό φαγητό και αργούς ρυθμούς ζωής. Η Δίδυμη θα ήταν το Κυλκής, γιατί δεν υπάρχει, πλακάνω, κοινωνική. Η Δίδυμη θα ήταν η Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, κοινωνική, ζωντανή, με δύο πρόσωπα όμως.
0: Γιατί δύο πρόσωπα?
1: Γιατί έχει παράδοση, αλλά έχει και nightlife μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Ο καρκίνος θα ήταν η Καλαμάτα. Ζεστή, οικογενειακή, με θάλασσα και έντονο δεσμό με το σπίτι. Ο Λέων θα ήταν το Ηράκλειο, το οποίο είναι περήφανο, δυνατό, με έντονη παρουσία και αυτοπεποίθηση.
0: Ό, το Ηράκλειο. Φάει αυτή μέχρι το τέλος σεζόν, αλλά.
1: Ο Παρθένος θα ήταν η Λάρισα. Οργανωμένη, πρακτική, στο κέντρο.
0: Ποια μέρη είναι οργανωμένη η Λάρισα, γιατί είναι οργανωμένη η Λάρισα.
2: Είναι πολύ καλή. Πολύ
0: έχουν οργάνωση σαν πολύ.
2: Λάρισα, Τρίκαλα.
0: Εγώ ήξερα για τα Τρίκαλα.
2: Και η Λάρισα.
1: Και η Λάρισα τώρα. Ο Ζυγός θα ήταν η Πάτρα, παιδιά, η οποία είναι κοινωνική, γοητευτική, με ισορροπία ανάμεσα σε φοιτητική ζωή και παράδοση και αυτή. Ο Σκορπιός θα ήταν η Μάνη, άγρια, μυστηριώδης, έντονη και λίγο απρόσιτη. Ο Τοξότης θα ήταν η Πάργα, τουριστική, ελεύθερη,
0: με ταξίδι
1: στον Ανήφορο. Ο Εγώκερος θα ήταν η Κουζάιν, σοβαρή, δυνατή, με σκληρή επιφάνεια και αντοχή στον χρόνο. Ο Υδροχός θα ήταν ο Βόλος, ιδιαίτερη, με τη δική της ταυτότητα. Οι Ιχθύες θα ήταν η Καβάλα, η οποία είναι ονειρική παραθαλάσσια με ρομαντική και υγρή ατμόσφαιρα. Αυτά.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αύριο τι θα μας βάλεις? Αύριο θα θέλαμε.
2: Τα χωριά. Τους κομοπόλους.
1: Τα χωριά. Όλα αυτά τα
0: λίμπια. Να δούμε ήρωες κινουμένων σχεδίων.
1: Το έχω πει αυτό.
0: Το έχεις πει.
1: Ναι.
0: Θα σκεφτούμε κάτι. Πάμε σε break και ερχόμαστε.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτη. Οικονομικά.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Λίμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavolimbo.gr.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα! Έλα! Έλα, μπακαράκες, εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα. Η ώρα είναι 6 μέχρι και τις 7. Θα είμαστε παρέα εδώ στο Zoo 90,6. Ρε Κατερίνα,
2: με αυτά που τρως πια όλη μέρα.
1: Τι έφαγα, μια σαλάτα έφαγα σήμερα, ρε φίλε.
2: Και δύο καριώκες.
1: Μια μισή. Την άλλη κλαμπάκια σας, μια χαρακά, εγώ δεν τρώω.
2: Μισή είπα και τη φάγω από μισή, άρα έφαγες δυόμιση. Και ένα πουράκι.
3: Έφαγες και πουράκι.
1: Το έχω έξω, το έχω. Δάκωσα και το άφησα.
3: Δεν έκανες, την πρώτη εβδομάδα μας έζησε διατροφή, κακό.
1: Εντάξει, μια σαλάτα έφαγα σήμερα. Δεν θα φάω μια καριόκα, γιόρταζε πάνω η Ελένη, θα την ευχηθώ.
3: Τα γλυκά, εντάξει, φάει μία, πρέπει να φας δυόμιση.
1: Μία έφαγα, ρε εσύ. Κατευθείαν να βάλεις διαβάλματα, τι άνθρωπος είσαι. Έχεις ντυθεί εδώ πέρα American Girl γλυκό σήμερα, αλλά από μέσα σου το βγάζει το δηλητήριο. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα.
3: Viral τραγουδί.
2: Έχουμε και θα του βάλουμε νεύτη βασικά στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα. Where is my husband, εδώ στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Adam Board και Καμίλα Καμπέγιο και Move στο Zoo 90,8. Τώρα, Κατερινιό, σου έχει τύχει να περιμένεις και να περιμένεις και να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει.
1: Άμα μιλάς για το αστικό, κλασικά γράφει ότι έρχεται σε 2 λεπτά και τελικά έρχεται μετά από μια ώρα. Σε τι παθαίνω κάθε μέρα.
0: Τώρα, Κατερινιό, εγώ σου μιλάω για την οπτική είναι όμως.
1: Α, καλά, εκεί η Μαργαρίτη δεν χρειάζεται να περιμένεις γιατί υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet.
2: Για πες.
1: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Τέλεια!
2: Μπορείτε να μας βρείτε στα social, έχουμε Facebook, Instagram και TikTok. Και... Ζουρέντιο εκεί και φυσικά στο Viber. Γιατί πετάγεσαι.
1: Sorry, νόμιζα τέλειωσε.
2: Και φυσικά στο Viber 6931-908-908.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε εξαιρετικά πνευματώδεις, παιχνιδιάρικοι και κατέχετε μια νεανική ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια όλη σας τη ζωή όμως. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη μας. Και σας έχω φέρει μια άχρηστη πληροφορία σήμερα.
2: Ναι, τις άλλες χρήσιμες.
1: Η ποσότητα φαγητού, παιδιά, που καταναλώνει ένα κολυμπρί καθημερινά είναι αντίστοιχη με το να καταναλώσει 300 μπέργκερ ένας μέσος άνθρωπος.
2: Καθημερινά.
1: Ναι, απίστευτο. Τρώει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ μικρούλι και λεπτό.
0: Πώς μπορεί να γίνει.
2: Μου φαίνεται περίεργο αυτό που λέει τώρα.
0: Κάτι πάλι λάθος διάβασα.
1: Δεν είναι λάθος.
2: Στο AI το διάβασες.
1: Όχι. Δεν είναι στο AI. Είναι σε official pages του Instagram.
0: Και αυτά τα γαϊδούρι.gr και τέτοια.
1: Όχι, ρε.
2: Ξέρεις τι εννοεί. Είναι αντιστοιχία. Κατάλαβα ότι τρώει τόσο πολύ που είναι σαν να τρώει ένας άνθρωπος 300 μπέργκερ.
1: Ναι, αυτό είπα.
2: Κατάλαβα. Όχι, δεν τρώει 300 μπέργκερ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, η αντιστοιχία σε ανθρώπινο φαγητό.
2: Ναι. Σπουδαίο.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. This is a new life. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το remix. Upside Down έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8. Κολύμπρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Τζαμάικαν και Μπαμ Μπαμ Ζου 90,8. Τι γίνεται έξω?
1: Λοιπόν, έξω είναι σχετικά καλά τα πράγματα. Μόνο στη Λεωφόρο Νίκης έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Ναι. Αυτά, παραδόξως πολύ καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πάμε τώρα στην Ιαπωνία, παιδιά, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο επίσημο.

0: Σάββατο πέφτει.
1: Παιδιά, τι λέτε τώρα, θα πάμε Ολυμπιάδα να φάμε μύδια εκεί. Προφανώς τώρα Pokémon στην Ιαπωνία.
2: Τρίτη πέφτει. Πες μας για τα Pokémon, με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, είπαμε, θα μεταμορφωθεί σε ένα μαγικό Pokémon προορισμό με τεράστια Pikachu διακοσμήσεις, με 111 flying type Pokémon, αποκλειστικά προϊόντα, θεματικό φαγητό και μοναδικά attractions.
2: Σοφάω για τους ασιάτες. Δεν μπορώ.
0: Είναι τόσο τέλειο. Δηλαδή δεν γίνεται να τα κάνουν αυτά. Εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε ένα τέτοιο. Να γίνει εδώ πέρα το Μακεδονία, τι θεματικό, τι θέμα να έχει.
1: Εμείς είχαμε το Magic Park, έκλεισε.
2: Όχι ρε, για να έχουμε κάτι έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Θεματικό έχουμε ένα κοντά με δεινοσαύρους εκεί κοντά στο ωραίο καστρό.
0: Όχι, δεινοσαύρου είναι ξενέρωτη, δεν μ' αρέσει.
1: Τι να κάνω, στρουφάκια να φτιάξουμε ένα στρουφοχωριό.
0: Στρουφάκια, ναι.
1: Ωραία, το βρήκαμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: 6-7.
1: Τι λες τώρα.
2: 6-7. Είναι η Λαουρίνια Κώστα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτάκια μετά τις 6.
1: Και έχει έρθει η στιγμή να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τηλεφωνείτε από τώρα στο 2310-232-908 για να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό που του βάλαμε νεύτη. Πάρα πολύ. 2-3-10-2-32-9-0-8. Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε, guys. Τηλεφωνείτε τώρα για να κάνετε δικά σας ωραία εισιτηριάκια από Οντεόν για να δείτε μια πολύ ωραία ταινία. 2-3-10-2-32-9-0-8. Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Τώρα μα πούν σαλάμι κερδίζουν, άραγε.
1: Ναι, έτσι το δίνουμε.
0: 2-3-10-2-32-9-0-8 για να δώσουμε διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Τηλεφωνείτε αμέσως, μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού στο οποίο βάλαμε νεύτη εμείς σήμερα και έτσι κάνετε δικά σας τα εισιτήρια από Οντεόν. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Χριστίνα.
0: Χριστίνα, καλησπέρα μου, Χριστίνα μου, από πού είσαι?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Προφανώς, περιοχή.
2: Περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, Δρυμός Θεσσαλονίκη.
0: Έλα ρε παιδιά, αυτά τα λένε κατευθείαν. Ο Δρυμός είναι αγαπημένος.
1: Πού είναι ο Δρυμός,
2: ρε
1: παιδιά? Χαίρομαι.
3: Καλά μας τη λέει, Κατερίνα.
1: Αλήθεια.
3: Λυτή, Δρυμός, προς τα εκεί πέρα πάνω.
0: Λυκτωσιά, εκεί προς τα έξω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ προς τα εκεί ανεβαίνω και πάω.
1: Έλα ρε. Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο ο Δρυμός, τον αγαπάμε. Γλυκιά μου, Χριστίνα, πες μου ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σου δώσουμε και διπλά εισιτήρια.
2: Jamaican Bam Bam.
0: Μπράβο, Χριστίνα μου. Μία αλλιώς σαλάμι, το λέμε και έτσι, Χριστίνα, να ξέρεις.
2: Αγαπημένο τραγούδι.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, Χριστίνα μου, γλυκιά. Διπλά εισιτήρια από Οντεόν γίναν δικά σου για να δεις όποια ταινία θέλεις από εμάς με αγάπη και ακόμη ένας φίλος ή μία φίλη μαζί σου, οκ?
2: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και σημαίνει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν πας πουθενά και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
1: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
3: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά, φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
6: Και τον καλλιτέχνη μου, μου πεις.
3: Κοντολάζος.
6: Άιτε ρε.
3: Α, έχαζε.
6: Άρε Κοντολάζος, χαμός.
3: Γιατί γελάζεις εσύ?
1: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
6: Σε Κοντολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία για να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
3: Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά? Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
6: Στο Βόλο και όλος τον είχα δει.
3: Σταμάτα.
6: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
3: Να κατουριθώ.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Σανέλ. Τώρα, παιδιά, πάμε λίγο να μιλήσουμε για το. Να μιλήσουμε. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Εξαλέν που ξέρουμε όλοι και είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Πάρα πολύ το αγαπάμε για πολλούς λόγους. Θέλω όμως και να μοιραστώ κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα. Με έχει σώσει εμένα προσωπικά. Έχω κάποια θεματάκια έτσι με ευαισθησία, με πλάκα, ολίτιδα, τεριδόνα. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο, μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν από τον πονόλεμο για στοματικά προβλήματα. Και το ίδιο μου σύστησε και ο φαρμακοποιός. Μου είπα να το χρησιμοποιώ καθημερινά για να απαλλαγώ από όλα τα προβλήματα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν χρωματίζει τα δόντια, Κατερίνα. Θυμάσαι που είχαμε μια συζήτηση που έπαιρνα κάτι άλλο και ναι, σου έλεγα κάποιο θέμα. Αυτό δεν τα χρωματίζει, είναι ό,τι πρέπει για καθημερινή χρήση. Πάντα φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού και του φαρμακοποιού.
1: Θα ξεχάσω εγώ που πήγα να δώσω Β2 στα Ιταλικά και είχα στοματίτιδα. Ναι. Δεν μπορούσα να μιλήσω, ήμουν έτσι. Γιατί ναι, έμπαινε και αέρα και πονούσα. Ναι. Και έβαλα Εξαλέν. Και μιλάμε, αλήθεια, ανακουφίστηκα τόσο πολύ γιατί σε μου διάζει και λίγο. Μιλάμε, έδωσα, το πήρα.
0: Το έδωσε με στοματίτιδα και το πήρε, ε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι να έχουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον Αντρέα τον Μικρότσικο. Ο παιδιά ήταν λίγο ειλικρινής ο Αντρέας ο Μικρότσικος. Είπε ότι όταν έχω ολοκληρώσει όλους τους κύκλους στην τηλεόραση με τα μεγαλύτερα ρεκόρ και μια δεκαετία ο πιο πολύ συζητημένος, όχι δεν φλέξαρε καθόλου, συνέχισε, είπε ότι αν δεν είχα πάθει λέει την καταστροφή, δεν θα ήθελα να με... Παιδιά, πόσο ειλικρινής όμως.
1: Κατάθλιψη.
0: Δεν θα ήθελα, λέει, να είμαι στην τηλεόραση. Δεν θα γύρναγα. Αλλά τι να τα κάνεις, έτσι όπως τα έφερε η ζωή, πρέπει να ζήσω. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνω τώρα αυτό το πράγμα.
2: Τι σου λέει, δηλαδή, ότι μου τελείωσαν τα λεφτά, πρέπει να δουλέψω, γι' αυτό με έχετε εδώ.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν. Είχε πάθει μεγάλη ζημιά ο άνθρωπος πάντως τώρα. Κάνουμε το χαβαλέ μας. Γιατί είμαστε και μια εκπομπή με χιούμορ. Αλλά είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Είχε χάσει πολλά. Δεν ξέρω πώς τα έχει χάσει.
2: Και υγεία. Έχει νομίζω θέματα υγείας.
0: Ναι. Εγώ του το δίνω αυτό, γιατί ξέρετε ήταν πάρα πολύ ειλικρινή. Δηλαδή λέει ότι δεν θα ήθελα να είμαι εδώ πέρα τώρα, ούτε να βλέπω τα μούτρα, ούτε να είμαι στην τηλεόραση. Θα ήθελα να είμαι κάπου ήρεμα χαλαρά, να παίρνω τη συνταξιούλα μου και να ζω, αλλά τελικά δεν γίνεται.
1: Να πω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Έχω καταλάβει, γιατί όλη την ώρα είναι με στα νεύρα. Άρα καταναγκαστικά έργα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ordinary. Και Alex Warren έρχεται τώρα στο Zoo 90,8. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: στραβωμένη μόνη τη. Έτσι, έτσι είναι, δες λίγο, έτσι ήταν.
1: Μόνο
2: μα τραγούδι για τα καπί είναι αυτό, ρε παιδιά, δεν θέλω από ποιο.
0: Εντάξει, παιδιά, αυτά απόψη είναι. Τώρα εντάξει, συμφωνώ με την κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Πάει και σήμερα, αύριο Παρασκευή. Παρασκευή, βράδυ, το κάθε σου χάδι. Φωτιά μου, ανάβει.
2: Θέλετε να βγάλουμε ένα τραγούδι κι εμεί.
0: Να βγάλουμε
2: ένα τραγούδι για εμάς, για την εκπομπή μας.
0: Θα μπορούσαμε τώρα που θα ξεκινήσει η νέα σεζόν, αλλά προφανώς θα μας διώξουν. Δεν θα είμαστε με τη νέα σεζόν.
2: Όπου λέτε.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ δηλαδή θα μας έδιωχνα.
2: Καλά.
0: Αξιτόσα δηλαδή.
1: Και εγώ θα σας έδιωχνα.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για το επόμενο 2ωρο. Σας κρατάει συντροφιά και φυσικά το βράδυ κλείνει με την κοριτσάρα μας που γιορτάζει σήμερα, την Έλληνα την Ρόκα, η οποία έφερε και ένα εκπληκτικό. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, τώρα.
1: Αλμυρό γκαντεφ που το έκανε η γιαγιά της.
0: Δεν έχω ξαφάει τέτοια πράγματα.
1: Ούτε εγώ φάω αλμυρό γκαντεφ.
0: Ήθελα λίγο γέμιση ακόμα παραπάνω.
1: Ήθελα
0: λίγο ένα τσικ γέμιση, αλλά πόσο πρωτότυπο, πόσο γιαγιαδίστικο.
2: Ναι,
1: ξέρεις τι ήθελε, λίγο μελάκι από πάνω.
2: Τι?
0: Όχι, εμένα μου έλειψε λίγο τυράκι, λίγο γαλοπούλα μέσα, λίγο το ήθελα πιο juicy, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνω.
2: Για μένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν στα γούστα μου.
0: Σαν να σ' άρεσε, γιατί ήρθες και ήσουν έτοιμο να λιποθυμήσεις, πεινούσες και έφαγες 3-4 χλαπάκια σας, έφαγες και την καριόκα μετά και μετά λες για μένα. Άιντε από εδώ.
1: Κύριε που κάνει και διατροφή, έλα να βάλεις και λίμιση καριόκα.
2: Εχθές δυο σούσια έφαγα.
0: Με τι να κλείσουμε τώρα, με την Μπέγκη ή με την Μπαγκαράγκα?
2: Πέγγι.
0: Βασίλη.
1: Παγκαράγκα.
0: Παγκαράγκα και εγώ θα πω.
2: Ωραία, τέρμα τότε το θέλω.
0: Να τη φας, να τη φας, δεν θα χορτάσεις.
2: Τι ρε, ίσα ίσα την κοπέλα.
0: Δεν. Λοιπόν, αυτά από εμάς, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα, μέχρι και αυτό εδώ το λεπτό κοντά σας. Αχ, μας τραλέξε
2: πολλά. Τέρμα το θέλω.
1: Κοντάρα, πώς άλλαξες έτσι.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
17: Lucky.
16: Τάκι.
17: Lucky 13.
16: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
18: Ρε, θες γιατρό.
19: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
20: Κύριε Lucky, έτοιμα.
16: Τάκης.
20: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
20: Και ας σε λένε Τάκη.
22: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
24: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, 5η 21 Μαΐου, στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Τα καλύτερα σας έχω ετοιμάσει και για σήμερα. Θα σας πω ποια αγαπημένη τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι. Σας έχω νέα για τους Maneskin και 8.30 ώρα το Track of the Day. Τώρα όμως, πάμε να ακούσουμε το Hit List. Έρχονται οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Sombru και 12-12. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
23: Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

νούμερο 6 για την Taylor Swift και το The Fate of Ophelia εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Και ελάτε να μου κάνετε παρέα στο Viber. Θέλω να τα πούμε. Έχω πολύ όρεξη σήμερα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Τώρα ξέρετε τι, τι λένε έτσι, ότι οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Το φως, οι γραμμές, η αίσθηση του μέλλοντος. Κάθε λεπτομέρεια αποπνέει πολυτέλεια και τεχνολογία. Το νέο Zikri Store στη Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι μια νέα premium tech εμπειρία που σε κάνει να αναζητάς περισσότερα, χωρίς κανένα συμβιβασμό, με περισσότερη αδρεναλίνη, περισσότερες συγκινήσεις, περισσότερα test drive με όλα τα μοντέλα Zikr. Βρείτε το στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων στην Πηλαία. Zikr Seek More. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 5, όπου θα ακούσουμε την νικήτρια της φετινής Eurovision, την αγαπημένη Ντάρα, με το εκρηκτικό Bangaranga. Δυναμώστε το να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Το ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: Νούμερο 2 για The Second Voice και Let Me Be εδώ στον Zoo 90,8 και σας έχω πολύ ευχάριστα νέα, καθώς έφτασε επιτέλους η 3 Cents Paloma Season και τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Λοιπόν, απόψε δίνουμε ραντεβού στο Αέρας με την Κατσιρμού, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there Paloma Believers απόψε το βράδυ και φυσικά δεν ξεχνάτε, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, τώρα στο νούμερο 1 του hit list έρχεται ένα τραγούδι που έσπασε πολλά ρεκόρ. Μεταξύ αυτών έγινε η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία από γυναικείο K-pop συγκρότημα στο Billboard Hot 100 και μάλιστα ήταν το πρώτο γυναικείο group που έφτασε στην κορυφή μετά από τις Destiny's Child. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, στο νούμερο 1 θα ακούσουμε Golden από K-pop Demon Hundrix και. Ναι, την ταινία τέλος πάντων. Κόλλησα.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Γόιντε.
2: Παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Άρα,
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώς.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σίνα, σου λέω ότι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimag.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Έλα, μαζευτείτε, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, καλησπέρα στο Λευτέρη, στη Μαρία, τον Γιώργο και την Ευδοκία, η οποία με ξεμάτιαξε κιόλας. Λοιπόν, κίνηση έχουμε λίγο στη Μίκη Θοδωράκη, στην Τσιμισκή, Διαγόρα, Λαμπράκη, Κατσιμίδη στην Κάθοδο και επίσης Ανδριανοπόλεως στην Καλαμαριά. Τώρα, για τον καιρό που βλέπω αύριο να σας πω ή να μην σας πω καλύτερα. Μόνο βροχές δείχνει. Anyway, Σόμπρου έρχεται τώρα με το Andrest εδώ στον Zoo.

0: Κάνει υπέροχη Λόλα Γιάνγκ με το Μέση εδώ στον Ζου 90,8 και έχω να σας πω πως αύριο θα έχουμε μία ακόμα νέα κυκλοφορία της Λόλα Γιάνγκ, η οποία ανακοίνωσε μέσα από τα social media πως θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι, το οποίο θα έχει τον τίτλο From Down Here, και μάλιστα το μικρό βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα την δείχνει να βυθίζεται σιγά σιγά μέσα σε μία μπανιέρα. Περισσότερα βέβαια θα έχουμε αύριο. Τώρα, αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς, τώρα έχεις την ευκαιρία. Ο Ζου 90,8 και ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δήλωση συμμετοχή μέχρι 24 Μαΐου στο zooradio.gr ή μέσα από τα social media του σταθμού, και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή. Μάθε περισσότερα στο delta36.gr ή επισκέψου από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 Πλατέρη στο τέλος για μια πλήρη ενημέρωση. Φύγαμε για σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Ζου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning.

0: Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Here we are again, επιστρέψαμε. Zoo 90,8 και Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας για ακόμα μία ώρα με το Zoo Fan. Και έχω να σας πω πως η μπύρα Μάμος σας καλεί να έρθετε από 20 έως 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος, απολαύστε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σας γεύσεις και δείτε πώς τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα. Πάμε τώρα να απολαύσουμε και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αρχίζουμε πολύ δυνατά με Ζέινα και Ζανανδό μόνο εδώ, στον Zoo.
2: Hi, I'm Zaina and you're

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

από το 2010. Αυτό ήταν ο Bruno Mars με το Grenade εδώ στον Zoo 90,8 και έφτασε επιτέλους η 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσετε τα 3 Cents Intense Party στα πιο hot bars. Απόψε στο Αέρας με την Κατσιρμού, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, τώρα σας φέρνω εξαιρετικά νέα για τους Maneskin. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Ροζάριο Φιορέλο ανακοίνωσε στην εκπομπή του στο Rai Radio 2 ότι το συγκρότημα επανενώνεται και μάλιστα ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο San Remo 2027. Οπότε μετά από το 2024 που ουσιαστικά διαλύθηκαν προσωρινά, ξαναεπανώνονται. Ευχάριστα νέα νομίζω.

0: Όσο με ταξιδεύει αυτό το τραγούδι, ήταν το Forever Young εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε, έτσι λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, αλλά εμείς τρώμε από τη μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ λοιπόν στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πώς τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Μπύρα Μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα. Πάμε τώρα και στο σημερινό Track of the Day. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει την πιο πρόσφατη κυκλοφορία του Sombr με τίτλο Potential. Είναι ένα εξαιρετικά στοχαστικό indie pop τραγούδι με έντονο ήχο synthesizer και κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου. Το κομμάτι εξερευνά τις τύψεις μιας χαμένης σχέσης και πρώτη φορά το ακούσαμε στο Coachella Festival του 2026.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επιθύμησε για την ιστορία. Να γράψει μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου, μου πει.
2: Κοτολάζο.
4: Άιτε ρε.
2: Α, έχαζε.
4: Κοτολάζο, χαμό
2: γι' αυτό. Γιατί γελάζε εσύ.
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
4: Σε κοτολάζο είχα πάει. Βγαίναμε με τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρεγριά?
4: Σε
2: κοτολάζο, χαμό σε κοτολάζο. Δεν μα έχει δώσει ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχο είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλα τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μα είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info.

Έτσι ακριβώς, 90,8 We Play the Hits. Να στείλω καλησπέρα στο Μανώλη, στον Ηλία και στον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Πείτε τους χρόνια πολλά. Να πω χρόνια πολλά και στον αγαπημένο μου πατέρα που γιορτάζει. Να σε χαίρομαι, βρε. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές 8 και 20 και 10 και 20 Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

πραγματικά όμως η ζωή είναι απλή. Life is simple, move your body εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας κάνω ένα reminder ότι επιτέλους έχει έρθει η 3 cents Paloma season. Και τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Απόψε, 21 Μαΐου, δίνουμε ραντεβού στο Αέρας με την Κατσιρμού. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, Πέτρος Οφιανίδης φεύγει, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoonites. Γιορτάζει κιόλας το κορίτσι μας, να της πείτε χρόνια πολλά. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 7, εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια.

τραγούδια της Ελλάδας και αμέσως μετά Νταμιάνο Ντάβιτ, Τάιλα, Νάιλ Ρότζερς, Talk to Me. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
8: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε η ώρα είναι 9 και 1 ακριβώς. Και σήμερα είναι 5η 21 Μαΐου. Εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα. Εορτάζουσα φίλη σας σήμερα. Παρέα θα κάνουμε για 3 ολόκληρες ώρες και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Μείνετε εδώ, κάτε κάτι άνετο, έτσι. Καθίστε κάπου άνετα. Δυναμώστε την ένταση και φέρνω τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Throwback με Linkin Park in the end. Εδώ στο Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο ωραίο ουρανό τώρα που ερχόμουν στο στούντιο. Ήταν φανταστικά τα σύννεφα και έτσι ο ήλιος όπως έδιε. Ήταν τέλεια. Εδώ είμαστε και 21 σήμερα Μάη. Εντάξει, γιορτάζει η μισή πλάση. Χρόνια πολλά σε όποιον έχετε. Δεν ξέρω αν έχετε πολλούς. Εμείς στην οικογένεια είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε εγώ, ο παπάς μου, η γιαγιά μου. Τώρα δεν καταλαβαίνετε τι γινόταν σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμος. Και εδώ θα είμαστε παρέα. Θα γιορτάσω εγώ τη γιορτή μου με εσάς. Σε λίγο Bad Bunny και Ed Sheeran έρχονται τώρα. Αγαπημένοι μου, Olivia Dean, Man I Need. Παίζει στον Zoo.

Αυτή ήταν η Taylor Swift και The Fate of Ophelia εδώ στον Zoo. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και είναι αυτή η μέρα σήμερα που θα πούμε τις ταινίες εβδομάδας. Έχουμε Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Έχουμε thriller με τίτλο Τελειωμένος. Περιπέτεια μετά, Η Ομηρία. Ελληνική δραματική παραγωγή Αρκουδότρυπα. Επίσης δραματική είναι Η Έμπιστη. Ο Επιβάτης που είναι ταινία τρόμου. Και τέλος, Animation, Ο Ψαρομουρμούρας. Αυτά είχα για σήμερα, παιδιά. Αν δείτε κάτι από αυτά, να μας πείτε φυσικά τη γνώμη σας. Μπάουσα έρχεται τώρα και Magnetic παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Γκόιντε.
2: Έτσι, παιδιά. Γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Άρα,
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω, αυτό σκεφτόμουν ακριβώς.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σίνα, σου λέω ότι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Πόσο κάνει.

αυτή η φωνάρα, ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και The First Time εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για τις ευχές που μου στέλνετε εδώ στο Viber. Πάρα πολύ συγκινούμε. 6931-908-908 για να μου στείλετε εκεί οι υπόλοιποι φυσικά. Και λοιπόν, ο καιρός δεν ξέρω τι θέλει, γιατί μας δείχνει ότι μπορεί να βρέξει. Εδώ και αρκετές μέρες συμβαίνει αυτό. Όλο δείχνει πιθανότητες για βροχή και τα λοιπά, και όλο τελικά δεν βρέχει. Τώρα για αύριο, ωστόσο, εγώ θα πω ότι οι πιθανότητες έχουν γίνει περισσότερες, ότι και όντως δηλαδή μπορεί να βρέξει αύριο. Μπόρες και καταιγίδες βασικά βλέπω. Και Σαββατοκύριακο μπορεί να μην τη γλιτώσουμε τελικά, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα νιώσουμε καλοκαίρι, θα νιώσουμε άνοιξη, κάτι θα νιώσουμε. Σήμερα η ζέστη ήταν ανίποτη, έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων όμως, Taylor Swift τώρα έρχεται και Opa Light παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς παρέα παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Τώρα η ώρα είναι 10, οπότε ξεκινάει το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και φέρνω αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και η Bob Demon Hunters ακούμε τώρα Golden παίζει στον Ζου.

ωραίο είναι αυτό το τραγούδι, Snap, και μου έφτιαξε πάρα πολύ έτσι τη διάθεση. Το ακούσαμε εδώ στον Ζου, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και περιμένω και τα μηνύματα των υπολείπων. Φυσικά στο Viber στείλτε μου 6931-908-908 και θέλω να μου πείτε πραγματικά αν έχετε κι εσείς πολλούς στην οικογένεια να γιορτάζουν σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Βρείτε μας και στα social όμως, Instagram Παπάκι Ζου Radio και TikTok Παπάκι Ζου Radio 908, και να σας πω ότι μπορείτε να συντονιστείτε καθημερινά στις 8:20 και στις 10:20 το πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, να παίξετε Beat the Bomb και να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

0: και τα πιο τέλεια δώρα. Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

αξεπέραστη φωνή έχει αυτός ο Teddy Swims. Mr. Know It All, καταπληκτικό, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και στα καλλιτεχνικά νέα τώρα θα πάω. Ιστορική μέρα σήμερα στο Παρίσι για την ελληνική τέχνη. Η ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη, που γιορτάζει κιόλα σήμερα, έγινε το ακριβότερο ελληνικό έργο του 20ου αιώνα, με πώληση 1,258 εκατομμύρια ευρώ σε μια δημοπρασία. Υπήρχαν κι άλλα εκεί ελληνικά έργα με τεράστιες τιμές φυσικά. Πανσέλινος Ι και Άνοιξη του Γιάννη Μόραλη, Τα Ράτσα στην Τίνο από τον Νικόλα Λίτρα και άλλα ονόματα από Έλληνες καλλιτέχνες φυσικά. Και η δημοπρασία αυτή, παιδιά, να ξέρετε, ξεπέρασε συνολικά τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Dangerous τώρα, και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
2: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
1: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
3: Και τον καλλιτέχνη μου μου πεις.
1: Κοτολάζος.
3: Άιτε ρε.
1: Άι χαζέ.
3: Άρε Κοτολάζος, χαμός γινόταν.
1: Γιατί γελάζε εσύ?
2: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες.
3: Σε Κοτολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
1: Πόσο χρόνο είσαι βρεγριά?
3: Πόσο χρόνο
1: είσαι βρεγριά? Χαμός Κοτολάζο. Μας έχεις δώσει ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι καμπότο.
3: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει.
1: Σταμάτα.
3: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
1: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 10 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο φέρνω Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Μπένσον Μπούν και Ζέινα. Τώρα όμως Κέιτο. Turn the lights off και παίζεις τον Ζου.

100% ειλικρινά δεν το βαριέμαι ποτέ αυτό το τραγούδι. Κόλλα και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας λίγο πριν τις 11 και γύρω από τη σημερινή γιορτή που λέτε, Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε πολλά χωριά της Βόρειας Ελλάδας γίνεται αυτές τις μέρες ένα έθιμο, το έθιμο των αναστενάριδων. Δηλαδή, άνθρωποι περπατούν ξυπόλοιτοι πάνω σε αναμένα κάρβουνα, κρατώντας εικόνες Αγίων και το έθιμο αυτό, λέει, θεωρείται μίξη αρχαίων διονυσιακών στοιχείων και χριστιανικής παράδοσης. Αυτά για τις 21 του Μάη, αν δεν το ξέρατε. Και τώρα δυναμώστε, γιατί έρχεται Τάιλα και Σανέλ. Παίζει δυνατά στον Ζου 90.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Νούμερο 1. Zoo Radio. 3. Top 5. Yeah. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε 5η 21 Μαΐου βράδυ και παρέα θα είμαστε για ακόμη ένα 60 λεπτό. Το τρίτο μας μέρος λοιπόν για σήμερα ξεκινάει. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Η ώρα τώρα είναι 11 και φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και παίζουν στον Ζου.

Το ζω πάρα πάρα πολύ και λιώνω με αυτά τα throwback. Το λέω και θα το ξαναλέω για πάντα. Save me λοιπόν, και το ακούσαμε εδώ στον Ζου, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και δεν ξεχνάμε φυσικά ότι σαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου, η εορτάζουσα κιόλας, κέρδισε την Eurovision το 2005 ως εκπρόσωπό μας στην Ελλάδα. Και με το αξεπέραστο My Number One. Και δεν θα ξεπεραστεί πραγματικά ποτέ αυτό. Είναι η καλύτερη και θα είναι forever. Τώρα εγώ σας περιμένω στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908, και θα ακούσουμε Dracula τώρα δυνατά στον Zoo.

Street από τον αγαπημένο Hozier εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά εγώ ποτέ δεν ήμουν πάρα πολύ φαν με Luna Park και όλα αυτά γενικά τα σκηνικά. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα όμως που είδα και ένα βίντεο, ήρθε και έδεσε. Σε ένα δημοτικό πάρκο στο Τέξας έγινε γενική διακοπή ρεύματος. Πάγωσαν όλα τα τρενάκια του πάρκου, τα πάντα. Εγκλωβίστηκαν φυσικά εκεί μέσα όσοι ήταν, γιατί ήταν και πάρα πολύ ψηλά. Και άρχισαν δειλά-δειλά, λέει, να κατεβαίνουν από τις φουλ στενές εκεί τις μεταλλικές τις καλίτσες που έχει στο πλάι. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, μία γεννήτρια δεν είχαν? Δηλαδή ολόκληρο θεματικό πάρκο και δεν είχαν μία γεννήτρια για τέτοια περίπτωση, για περίπτωση διακοπή ρεύματος? Δηλαδή δεν ξέρω, έχω γίνει έξαλλη με αυτή την είδηση. Οι BTS όμως έρχονται να με χαλαρώσουν και πολύ ωραίο Swim. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
2: Έτσι,
1: παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση τους. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
2: Άρα,
1: να πιούμε.
2: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
1: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώς.
2: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
1: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
2: Μια γκαζόζα και μέδησε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

We play the hits εδώ στον Zoo 90,8, λίγο μετά τις 11.30. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα σας φέρνω τα καλύτερα έτσι για το σβήσιμο. Watermelon Sugar, Let Me Be και New Religion σε πολύ λίγο. Τώρα Alex Warren και Ordinary παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Αυτός ήταν ο The Weeknd και Cry For Me εδώ στον Zoo λίγο πριν τις 12 και παιδιά κάπου εδώ ήμασταν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ευχές σας. 5η 21 Μαΐου στο τέλος της και αύριο Παρασκευούλα, τι ωραία πάει και αυτή η εβδομάδα. Εδώ θα ξεκινήσει φυσικά στις 7 το πρωί. Έρχεται ο Μπιλ Νάκης και η Boss Crew, Nancy και Scuds και όπως κάθε Παρασκευή έτσι και αύριο 10 με 11 με Thavroland για μουσικάρες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς.

0: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Around the world.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
5: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ένας άνδρας δέχτηκε δάγκωμα από πίθωνα ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα του σπιτιού του.
3: Α, πού παιδί μου, στα τέτοια του.
2: Ναι.
3: Στα μπαλάκια του.
2: Ένας πίθωνας περίπου 1,6 μέτρα είχε διαφύγει από διαμέρισμα γείτονα, πέρασε μέσα από τις σωληνώσεις και το τζίπησε στα γενετικά του όργανα.
3: Τα έχει τα μπαλάκια.
2: Τα έχει τα μπαλάκια.
3: Μείνανε, έμεινε τίποτα μέσα.
4: Το τζίπησε και γύρισε πίσω.
3: Καβλόφιδο. Τι πάθαμε. Κάτι μερούδια ρε παιδιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Γόιντε!
2: Παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Άρα,
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώ.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σίνα, σου λέω ότι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Please put the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώ σου ήρθε αυτό τώρα.
2: Επειδή είπε για την ιστορία, να γράψει μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρί καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου μου πει.
2: Κοτολάζο.
4: Άιτε ρε.
2: Άιχαζε.
4: Κοτολάζο, χαμό γινόταν.
2: Γιατί γελάζε εσύ.
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
4: Σε κοτολάζο είχα πάει. Βγαίναμε τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρεχριά.
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι, βρεχριά. Δεν μα έχει δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχο είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλα τον είχα δει. Μα είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοτολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.